μπάρες παίζανε κι άλλοι βαρούσαν τέλεια. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε.

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

σταθμό. Για οφθάλμα πάτη μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή.

Λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
0: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
0: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
7: 1, 2 και...

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο παρατεταμένος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη αποκάλυψε τις σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα υγείας, την παραγωγή ενέργειας, τα δίκτυα μεταφορών και τις υποδομές του τουρισμού, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις να προσαρμοστούν σε όλο και πιο συχνά κύματα ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι ακραίες συνθήκες ανέβασαν τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες, ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για την προστασία εκατομμυρίων πολιτών. Επιστήμονες και κρατικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και έντονα. Από τη Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, η παρατεταμένη ζέστη, η ξηρασία και οι πυρκαγιές τείνουν πλέον να γίνουν το μόνιμο σκηνικό του καλοκαιριού. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε στο κόκκινο και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης. Στην Ουγγαρία, η παρατεταμένη ξηρασία και η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ επηρέασαν σοβαρά τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας, ο οποίος βασίζεται στα νερά του ποταμού για την ψήξη των αντιδραστήρων του. Οι αρχές ζήτησαν από τις μεγάλες βιομηχανίες αλλά και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Στη Γερμανία εντείνονται οι φόβοι για τις επιπτώσεις της ξηρασίας στις μεταφορές και τη βιομηχανία, καθώς η στάθμη του Ρήνου και άλλων ποταμών συνεχίζει να πέφτει.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Αυγούστου σαν σήμερα 1675. Ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολος ο Δεύτερος, θέτει το θεμέλιο λίθο του αστεροσκοπίου του Greenwich. 1793. Εγκαινιάζεται το Μουσείο του Λούβρου. 1913. Υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου με την οποία λύγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Βουλγαρία καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτάται στην Ελλάδα. 1920. Ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1960. Γεννιέται ο Ισπανός ηθοποιός Αντώνιο Μπαντέρας. 1990. Το μη επανδρωμένο διαστημόπλιο Μαγκελάνος φτάνει στον πλανήτη Αφροδίτη.
1: Εβδομάδας.
3: Κριός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να δημιουργεί μια αρκετά έντονη καθημερινότητα, είτε από πλευράς εργασιών που καλείσαι να φέρεις εις πέρας, είτε από πλευράς σκέψεων που δεν σου επιτρέπουν να χαλαρώσεις. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα στον τρόπο σκέψης σου, να θέλει να τονίσει την ανάγκη να επεξεργαστείς τις προτεραιότητές σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε αναγκάζει να ασχοληθείς με ζητήματα της οικογένειας ή του σπιτιού σου, αφού δεν μπορείς να αποφύγεις κάποιες υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε βρουν κάπως αγχωμένο, αφού προσπαθείς να προλάβεις να υλοποιήσεις όσα σκέφτεσαι, καθώς είσαι σε διαδικασία διαχείρισης μια σειράς υποχρεώσεων. Λέων. Η νέα εβδομάδα σε κάνει αρκετά εξωστρεφή και σε αναγκάζει να έρθει σε επαφή με πρόσωπα που ζητούν πληροφορίες από εσένα ή με τα οποία καλείσαι να συμμετάσχεις σε μια συλλογική προσπάθεια. Ίσως πάλι να επιδιώκεις να έρθεις σε επαφή με νέα άτομα, να κάνεις γνωριμίες και να αφήσεις στην άκρη τους ανθρώπους που γνωρίζεις και αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείσαι σε καθημερινή βάση. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να κουβαλά αρκετές υποχρεώσεις για εσένα, αφού καλείσαι να εμπλακείς σε ορισμένα επαγγελματικά ζητήματα, τα οποία εμπεριέχουν και αποφάσεις. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώνει μια δύσκολη περίοδο που έχει να κάνει με την εργασιακή σου καθημερινότητα ή με θέματα της υγείας σου.
1: Σκορπιός. Τα άστρα συνεχίζουν να σε πολιορκούν με θέματα που επηρεάζουν την αντίδρασή σου απέναντι σε ανθρώπους που συναντάς στην καθημερινότητά σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα συνεχίσει να σε πολιορκεί με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισορροπία της σχέσης σου και σε αναγκάζουν να παραδεχτείς πως δεν μπορείς να παραμένεις αμέτωχος σε αιτιάσεις. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει σε μια διαδικασία να αρχίσεις να συνειδητοποιείς πως θα χρειαστεί να ασχοληθείς σοβαρά με θέματα της δουλειάς ή της οικογένειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υδροχός. Το πλανητικό σκηνικό συνεχίζει να σε πιέζει σε θέματα της σχέσης σου και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως επήγει να ανακαλύψεις τον τρόπο που θα διαχειριστείς τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου. Ιχθύς. Τα άστρα στρέφουν το ενδιαφέρον σου στην προσωπική σου ζωή, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια σου. Είναι πιθανό να καλείσαι να αποσαφηνίσεις το ρόλο σου μέσα σε μια σχέση που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό και μοιάζει να κινείται προς μια νέα κατεύθυνση.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
6: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
7: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
7: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένεται η φωτιά στο μουζάκι Ηλίας σε ένα δύσκολο μέτωπο όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρις ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Gen Z αποτελεί τη γενιά με το χαμηλότερο επίπεδο αποταμίευσης σε σχέση με τις δαπάνες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην κατανάλωση, ενισχύοντας τις δαπάνες της σε τομείς όπως η ομορφιά, τα κοσμήματα, ο καφές και τα ταξίδια.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στο ρόστερ της ΑΕΚ έως το 2030 θα παραμείνει ο Σταύρος Πήλιος, με τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Παίκτης της Σαουδαραβικής Νιόμ και επισήμως είναι ο Γιώργος Μασούρας, με τον διεθνή εξτρέμ να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, έχοντας καταγράψει συνολικά 279 συμμετοχές με απολογισμό 57 γκολ και 32 ασίστ. Επέστρεψε στο Κοροπή και στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ ο Ανδρέας Τετέι μετά από ασθένεια και έκανε ατομικό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Έλληνας επιθετικός να καταφέρει να βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τζεσεκά στη Σόφια. Τον 26χρονο επιθετικό της Φέγενορτ Κάσπερ Τένκστετ έχει στη λίστα του ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα, τα οποία γράφουν ότι ο ίδιος προτιμά Ελλάδα ή Τουρκία, καθώς βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή. Ο Άρης έχει στη λίστα του τον 28χρονο Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμί Πετρίς. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Οι τάσεις του καλοκαιριού που θα κάνουν το στυλ σου να δείχνει ακριβό. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να πετύχεις ένα sophisticated και chic αποτέλεσμα. Το μυστικό βρίσκεται στις σωστές επιλογές, στα ποιοτικά υφάσματα και στις τάσεις που δείχνουν πάντα πιο ακριβές. Τα tailored shorts πρωταγωνιστούν στις πιο κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις. Ψηλόμεσα σχέδια με άψογη εφαρμογή, σε λινό ή βαμβακερό ύφασμα, συνδυάζονται εύκολα με πουκάμισα, σακάκια ή halter tops. Η δαντέλα αποτελεί μία από τις πιο ρομαντικές αλλά και πολυτελείς τάσεις της σεζόν. Εμφανίζεται σε φορέματα, φούστες, tops, αλλά και λεπτομέρειες που προσθέτουν θηλυκότητα χωρίς υπερβολές. Οι λευκές και άιβορη αποχρώσεις κυριαρχούν, δημιουργώντας ένα αέρινο αποτέλεσμα ιδανικό για καλοκαιρινές εξόδους, διακοπές και επίσημες περιστάσεις.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στη Ρόδο βρίσκεται η μόνιμη βάση όπου ζει και εργάζεται ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τον χωρίζει από τον αδελφό του, Γιάννη Τσιμιτσέλη, οι δυο τους διατηρούν μια στενή σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη. Με αφορμή τα γενέθλια του Λάμπρου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση, μοιραζόμενος με τους ακολούθους του δύο εικόνες από το προσωπικό του αρχείο. Στη μία απεικονίζονται σε παιδική ηλικία, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τη σημερινή τους εικόνα. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα σύντομο ευχετήριο μήνυμα. Στην κοινή πορεία με το σύζυγό της Άκη Πάντο αναφέρθηκε η Λένα Παπαλιγούρα, σχολιάζοντας ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό της να συμβιώνει τόσα χρόνια με ένα άλλο πρόσωπο, ενώ πρόσθεσε ότι ο γάμος τους είναι καλύτερος από τις προσδοκίες που είχε. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας μεταξύ άλλων για το σύζυγό της. Αναφερόμενη στη σχέση τους και σε όσα έχουν ζήσει μαζί, η Λένα Παπαλιγούρα εξήγησε πως ο γάμος τους έχει εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο είχε φανταστεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταξύ τους σχέση και στα στοιχεία που την κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Όσο για την καθημερινότητα με τα δύο παιδιά τους και το πόσο εύκολο είναι να μεγαλώνει κανείς αγόρια, η ηθοποιός τόνισε πως η ανατροφή των παιδιών έχει τις δυσκολίες της, όμως η ίδια αισθάνεται τυχερή για τον ρόλο που έχει ο σύζυγός της, ως σύντροφος και πατέρας. Παράλληλα, σημείωσε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο με τα παιδιά της και δεν αισθάνεται ότι δυσκολεύεται στην καθημερινότητά τους.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

θάλασσα, γιατί είναι... Μα είναι ωραία η θάλασσα. Είναι ωραία, είναι ζεστή πλέον Αύγουστος μήνας. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά στην καρδιά. Στην καρδιά του πιο καλοκαιρινού μήνα. Και στη γιορτή της Παναγιάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα αυτή τη Δευτέρα που ο μήνας έχει 10 Αυγούστου 2026. Ελπίζω να δράξατε στην κυριολεξία το Σαββατοκύριακο που μας άφησε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να πήγατε στη θάλασσα, να κάνετε το μπανάκι σας, να κάνατε τη βόλτα σας, να πήγατε σε κάποιες εκδηλώσεις, γιατί είχαμε αρκετές, πολλές και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να ετοιμάζεστε να περάσουμε την εβδομάδα αυτή που είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγιάς, 15 Αύγουστο στο Σάββατο. Για να σας καμαρώσω λοιπόν. Βρε καλώς τον Ανέστη, καλώς την Ονά μου, καλώς το Ραντάρ, το Συμπέθερό μου, την κυρία Πίτσα, τον Τζανί, την Τζέννη, καλώς τη Μαργαριτούλα, τον Πάνο, όλα τα καλά τα παιδιά, όλοι καλοί οι πρωινοί τύποι και οι πρωινές τύπισες που αλλού εδώ στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Ξέρετε πώς θα βρεθούμε. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ, στη Γρότα της Νάξου. Σας περιμένω για τα μηνύματά σας. Σας περιμένω για τα τηλεφωνήματά σας. Να το τηλέφωνο χτυπάει και τρέχω να το προλάβω.

Μα τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή πρωί-πρωί. Τι ευχάριστη έκπληξη που σήκωσα το τηλέφωνο και μια γλυκιά φωνούλα μου είπε καλημέρα και δεν ήταν άλλη από την Ευελίνα, η οποία ήρθε μαζί με τον Μάνο, μαζί με τον Κωνσταντίνο. Και έρχονται εδώ στην Άξο κάθε καλοκαίρι και περνάνε τέλεια με τη γιαγιά και τον παππού, την Ξανθή και τον Μανώλη. Εδώ, παιδί μου, στο ακροτήρι της Νάξου. Καλημέρα, Ευελίνα. Καλημέρα, Μάνο και Κωνσταντίνε. Καλώς ήρθατε. Αύγουστος, παιδί μου, Αύγουστος. Διακοπές, καλοκαίρι, νησάκι. Και τι νησάκι, νησάρα. Νάξος. Η Ευελίνα λέει πήγε στον Μπόρο. Λοιπόν, όχι η Ευελίνα, η Βασιλικούλα. Ευελίνα, να πείτε στη Βασιλικούλα του χρόνου να έρθει στην Άξο. Σαν την Άξο πουθενά να της πείτε.

Λοιπόν, έτσι όμορφα και ωραία και με πολύ καλή διάθεση, περιμένω όλους εσάς να μου στείλετε μηνύματα, να με πάρετε τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι, να. Βεβαίως, βεβαίως, να το έχουμε και τα email εδώ. Έχουμε Instagram, έχουμε Viber, έχουμε χαμός γίνεται. Καλημέρα, Ειρήνη, καλημέρα, Κατερινούλα, ημεροβίγλη, καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Ο καλός χαμός λοιπόν και σήμερα το πρωί. Να πω μόνο ότι για κάτσα να δω λίγο τι γράφει το εορτολόγιο σήμερα και να τσακάρω μετά στη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντοριναίου να δω αν έχουμε κάποια εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα εδώ στην Άξο. Αγίου Ιρωνός, Αγίων Λαβρεντίου και Ιπολίτου των Μαρτύρων. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν η Ιρωνία. Ιρωνία με ήττα, έτσι. Ιρωνία, άκου τώρα να σε λένε Ιρωνία. Γιορτάζει η Ιρώ, γιορτάζει η Λαβρεντία, ο Λαβρέντης, ο Ιπόλυτος και η Ιπολίτη. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 36 πρώτα λεπτά, θα δει στις 20 και 25. Η Σελήνη είναι 26 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε και την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Για να τσεκάρω εδώ στο φατσοβιβλίο, να δω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα να τους στείλω ευχές. Για να τσεκάρω. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος, ο Μάκης, ο Δημήτρης, ο Βαγγέλης και ο άλλος ο Βαγγέλης, η Ντίνα, η Βασιλικούλα, ο Γιάννης, ο Μάριος, ο Πάνος έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά και καλά. Καλώς τον και το φίλο μου το Γιάννη. Το σύνθημα φέτος μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης είναι «Θα πάω στην Άξο, θα πάω να αράξω». Αυτό είναι το φετινό σύνθημα. Καλά τα λες Γιάννη.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος δεν μου έχει κάτι για σήμερα. Κάποια εκκλησία εννοώ που να γιορτάζει στην Άξο. Η επόμενη έτσι αναφορά του σε εκκλησίες είναι το 15 Αύγουστο βεβαίως. Η κοίμηση της Παναγιάς μας και μου γράφει εδώ θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Καλά, είναι, οι Παναγιές είναι απίστευτα πολλές. Μάλιστα, μου είχε δώσει κάποια στιγμή και την έχω εδώ. Θα ψάξω να τη βρω. Με όλες τις Παναγιές της Νάξου. Μία λίστα με όλες τις Παναγιές της Νάξου. Το Σάββατο λοιπόν η κοίμηση της Παναγιάς στα Περάθου, στο Μετόχι, στο Κανακάρι, στη Χώρα 2, στο Σκαδό, στις Εγκαρές, στην Αγιά, με αγιογραφίες κιόλας. Στη Φανερωμένη, Σύφωνες, στις Τρίποδες, στο Φιλότι. Πρέπει να γιορτάζει και σε άλλες, να γιορτάζουν και άλλες εκκλησίες, όπως μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Μανώλης. Οι Παναγιές πάρα πολλές σε όλη την Άξο. Θα ψάξω να βρω τη λίστα και μέχρι την Παρασκευή που θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Θα τα ξαναπούμε πλέον το Σεπτέμβρη πια, από τις 2 Σεπτέμβρη, 2 εβδομαδούλες, να κάνουμε και εμείς ένα μικρό διάλειμμα. Θα σας πω ποιες είναι οι Παναγιές εδώ στην Άξο. Πάρα πολλές εκκλησίες, πάρα πολλές και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έχουμε ρε παιδί μου, έχουμε να πηγαίνουμε να ανάβουμε τα κεράκια μας. 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα σας πω τι καιρό θα κάνει σήμερα. Είναι περίεργα τα πράγματα, είναι περίεργη η κατάσταση. Και σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή μας, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Χτυπάω ξύλο, το ακούσατε.

ωραία. Λοιπόν, με ρωτάνε αν είναι για μπάνιο σήμερα ή όχι. Κοίταξε να δεις τώρα. Σε κάποιες παραλίες είναι για μπάνιο. Σε κάποιες άλλες, είναι και δεν είναι. Κάτσε να σου πω τι καιρό θα κάνει σήμερα, να ξέρεις πού θα πας να κολυμπήσεις. Περίμενε. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 10 ο μήνας, 31 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. 6 μποφοράκια, βόρεια άνεμη, καθαρός ο ουρανός. Εξάρι. Αύριο Τρίτη το εξάρι το βλέπω λίγο το μεσημέρι. Το πρωί θα έχουμε 5 μποφόρ, όπως επίσης και από το απόγευμα και μετά. Εκεί γύρω στις 4 η ώρα, 4 με 7-8 θα έχουμε εξάρι και πάλι με καθαρό ουρανό. Την Τετάρτη βλέπω πεντάρι γεμάτο, 33 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Την Πέμπτη εξάρι και πάλι για λίγο το μεσημέρι. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όμως το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας 5 μποφόρ βόρεια άνεμη, 33 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Την Παρασκευή παραμονή της Παναγιάς, 6 μποφόρ βόρεια άνεμη, 30 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Ενώ το Σάββατο, το Σάββατο 15 Αύγουστος δηλαδή, 6 και τοπικά το μεσημέρι 7 μποφόρ με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 28 βαθμοί Κελσίου και 5 κάθαρος ουρανός. Τώρα για τις παραλίες για σήμερα, βλέπω ότι δεν είναι έτσι πάρα πολύ να πας στο Ναμίτι. Έχει κόκκινο ανθρωπάκι που κολυμπάει. Πορτοκαλί είναι τα ανθρωπάκια σε όλες τις υπόλοιπες παραλίες. Βλέπε Αμπραάμ, βλέπε Αγία Άννα, βλέπε Αγία Σό, βλέπε Αγίους Θεοδόρους, Άγιο Γεώργιο, Άγιο Προκόπιο, Αζαλά, Απόλλωνα, Καλαντό, Καστράκι, Λιαρίδια. Δεν είναι λιγαρίδια, είναι λιαρίδια. Στο Λιώνα, στη Μουτσούνα, στον Πάνερμο, Πλάκα, Πυργάκι, Ψηλή Άμμος. Βλέπω όλες τις παραλίες λοιπόν ή σχεδόν όλες της Νάξου. Πορτοκαλί ανθρωπάκι να κολυμπάει, δηλαδή με μικρό κυματισμό. Αλλά στο Ναμίτι βλέπω κόκκινο, δηλαδή θα το πιάνει καλά ο αέρας σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, να πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας, να πάτε στις θάλασσές μας. Ευτυχώς έχουμε παραλίες, έχουμε να επιλέξουμε εδώ στην Άξο.

εκπληκτικά παιδιά. Μου πήρα τηλέφωνο το Στέλιο προχθές και είχα ένα προβληματάκι τέλος πάντων. Στεναχωριέσαι, μου λέει, και τον περιμένω σήμερα με κάτι κατσαβίδια να έρθει να μου διορθώσει τα αυτά τέλος πάντων. Να πω καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα που σας υποδέχεται όποτε μπαίνετε στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Σας βγάζει μια ακτινογραφία, σας ρωτάει ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σας και σας προσφέρει το καλύτερο προϊόν για σας. Στα δικά σας δεδομένα, το κουστούμάκι. Διότι η συσκευή πρέπει να έρχεται να κουμπώνει στα δικά σου, στις δικές σου ανάγκες. Αλλιώς τι κάνουμε, τζιτζί και πεταλώνουμε. Εμπειρία, παιδί μου. Μίλεν Άξου, ακριβώς κάτω από τον ραδιοφωνικό σταθμό, ακριβώς κάτω από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στην οδό Κοντολέοντος. Ο φούρνος Λαγογιάννη έφτιαξε, έκανε πάλι τα θαύματα του χθες. Είδα ένα άλλο τέλος πάντων, πώς το λένε αυτό, σίναμον, που έχει λέει από κάτω αυτό με την κανέλα, που είναι σαν κρουασάν, αλλά δεν είναι κρουασάν ακριβώς, με την κανέλα. Από πάνω έχει μία κρέμα που πρέπει να είναι και αυτή έτσι με κανελίτσα και δεν ξέρω κι εγώ. Και από πάνω, ρε παιδιά, ένα κομμάτι πραγματικό σοκολάτα. Δηλαδή. Άρε φούρνος Λαγογιάννη και ξέρω ψωμί. Εδώ στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας, στις Τρίποδες και στην Πλάκα. Η κτηνοτροφική Νάξου πια, με τα βγουλάκια, τα αγνά που τα γεννούν κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Εφιστώ την προσοχή σας. Κυκλοφορούν στα κτήματα στο Αγερσανί. Ελευθέρας Βοσκής, πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής, με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Το αυγό που ετοιμάζεστε να απολαύσετε το γέννησε μια κότα ελεύθερη και ευτυχισμένη. Και φυσικά τα παιδιά στο Φραγκόσικο, στο Φιλότι. Αυτά τα τρία αγόρια, τα τρία παλικάρια, οι τρεις φίλοι, που αποφάσισαν και έφτιαξαν ένα σημείο πανέμορφο για να πηγαίνουμε να περνάμε τα πρωινά μας, τα μεσημεριανά μας, να τρώμε καλά, να απολαμβάνουμε τη λεμονάδα μας στη σπιτική, στη δροσιά κάτω από τα πεύκα, στο Φραγκόσικο, στο Φιλότι βεβαίως. Αλλά για τα My Market τώρα τι να σας πω, φαντάζομαι ότι κάθε μέρα μια βόλτα από τα σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα της Νάξου, την κάνετε. Έχει και αυτά τα έτοιμα τα φαγητά, ρε παιδί μου, που σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα, να έρχεται ένας φίλος, μια φίλη και λες, παίρνει από το σπίτι μια βόλτα να τσιμπήσουμε κάτι. Πού να προλάβεις να μαγειρέψεις, έχει έτοιμα φαγητά. Το παίρνεις, το βάζεις στο φούρνο που έχεις αγοράσει κιόλας από τη μήλη εδώ της Νάξου. Και είσαι ασπροπρόσωπος. Και σε εκπληκτικές τιμές, έτσι. My Market είναι αυτά, τι να κάνουμε τώρα.

έτσι όμορφα και ωραία, έχουμε φτάσει ήδη στα 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα εννοείται. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Η αλήθεια είναι ραντάρ, ένα δίκιο το έχεις. Φεύγουμε από τη θάλασσα και βγάζουμε μισό κιλό άμμο από τα μαλλιά μας. Πολύ αέρα ρε παιδί μου φέτος, πολύ αέρα.

τα παιδιά της, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μου στέλνουν και σήμερα φωτογραφίες από τις περιπολίες που κάνουν σε όλες τις περιοχές της Νάξου. Μας βλέπω λέει όλο τον Αύγουστο περιπολία, με τα αμποφόρια που έχει. Έμα! Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλώς την και την Ελενίτσα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Ελένη μου. Νάτη και η Μαργαριτούλα.

Λοιπόν, κοιτάζω εδώ το Σάββατο που είναι της Παναγιάς, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πόσα ονόματα γιορτάζουν, βρε παιδιά, χαμός έτσι. Εντάξει, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Δέσποινα, Δεσποινούλα, Μαρία, γιορτάζουν κάποιες Μαρίες. Συνήθως γιορτάζουν οι Μαρίες οι παντρεμένες. Εδώ τουλάχιστον στην Άξο νομίζω ότι αυτό ισχύει, είναι ανάλογα με τις περιοχές της Ελλάδας. Μαρία λοιπόν, η παντρεμένη νομίζω γιορτάζει το 15 Αυγούστου, η ανήπαντρη γιορτάζει 21 Νοεμβρίου, γιορτάζει η Γεσθημανή, γιορτάζει η Θεοτοκία και ο Θεοτόκης, γιορτάζει η Μαρινέλα, γιορτάζει η Κρυσταλία, ένα σωρό ονόματα. Έχουμε να πούμε χρόνια πολλά στις 15 του μήνα, όρεξη να έχουμε που έχουμε όρεξη να δώσουμε ευχές. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Νάτος και ο φίλος μου ο Παντελής με τις φωτογραφίες της όμορφες. Για να τσεκάρω λίγο τα μπέλια σαν τι κατάσταση είναι φέτος. Για να τσεκάρω. Είναι μια χαρά Παντελή και του χρόνου. Κάτσε τώρα, πότε ξεκινάτε τον... Έχει ξεκινήσει ο τρίκος Παντελή. Κοίτα, η Βεντέμα έγινε, η γιορτή της Βεντέμας, οπότε θεωρητικά, αν δεν έχει ξεκινήσει, σιγά σιγά ξεκινάει ο τρίγος στη Σαντορίνη. Άντε καλή σοδιά να έχουμε και

Καλημέρα στην Ορεινή Νάξο, απείρανθος. Κομιακή Κόρονος. Σκαδό Μέση. Δανακός. Πιο κάτω στο Φιλότι, Μιορεινή Νάξος. Καλόξυλος. Κεραμή. Δαμαριώνας. Καλημέρα ψηλά εκεί πάνω στον Απόλλωνα. Στο ακροτήρι και σε όλη την όμορφη παρέα που ακούει. Τα πιτσιρίκια τα τρία. Καλημέρα στην Κατερίνα και στο Γιάννη. Κινίδαρος. Εδώ στις παραλίες μας. Στις γνωστές πια. Καλά μιλάμε, γίνεται χαμός έτσι. Φαντάζομαι έχετε κάνει κάποια βόλτα. Αν δεν συχνάζετε συχνά. Δεν συχνάζετε τέλος πάντων σε αυτές τις παραλίες εδώ στην Δυτική Νάξο. Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα, Πλάκα, Πυργάκι, Καστράκι, Βίγλα, γίνεται χαμός. Κόσμος φέτος στο νησί. Καλά για τη χώρα δεν το συζητώ. Προσοχή μεγάλη στο δικό μας δίκτυο, παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι οι επισκέπτες μας δεν γνωρίζουν το δικό μας δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους διευκολύνουμε, πρέπει να προσπαθούμε να τους δίνουμε προτεραιότητα για να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Βέβαια, είναι και κάτι τύπη, ρε παιδί μου, και κάτι τύπησες. Τέλος πάντων, μπαίνεις ρε παιδί μου στο αυτοκίνητο. Και αν στο τιμόνι βάζεις μπροστά και φεύγεις. Είναι κάτι στρογγυλά, κόκκινα, μεγάλα, τα βλέπεις, τα λένε stop. Εκεί πρέπει να σταματήσεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, ζήσαμε χθες ένα ωραίο. Δηλαδή, είσαι στον κεντρικό δρόμο, πηγαίνεις καλά, κανονικά και τσαφ, σου βγαίνει ένας από αριστερά και λες τι έγινε τώρα. Από πού μας βγήκε αυτός. Προσοχή μεγάλη, παιδιά, όπως είπε και μια μέρα εδώ ο Κώστας ο Κατσιούλης, ο φίλος μας, να οδηγείτε αμυντικά για να προλαβαίνετε το ό,τι δυσάρεστο μπορεί να προκύψει στο δρόμο σας. Αμυντικά. Βρε καλώς τα παιδιά από την Αυστραλία. Καλησπέρα σας. Τι θερμοκρασία έχουμε εκεί κάτω, Γιώργο, τώρα.

0: δεξιά.
1: Θα πάω ευθύς αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά το τραγούδι θα επιστρέψω αμέσως μετά για να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Ναι,
0: δεν το ξέρω ρε γαμώτο, μήπως έχει κανένα γράμμα. Πες μου και κανένα άλλο.
1: Λοιπόν, αυτό το έχασα, Γιάννη, φίλε μου, το μπάσκετ. Είχαμε χθες το 3-on-3 και δεν μπόρεσα να δώσω το παρόν, τέλος πάντων. Θα δω πλάνα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Ξέρω ότι το θέαμα ήταν εκπληκτικό. Έχουμε βέβαια τους καλύτερους μπασκεμπολίστες στην Άξο. Η καλύτερη άμυνα ήταν η επίθεση.
0: Επειδή τη βγάζω τζάμπα και έχω κάτι συγγενείς και την έψησα να πάμε.
1: Ναι, και ο Σκουντής εδώ, Λοιπόν, Μελβούρνη αυτή την ώρα, ο φίλος μου ο Γιώργος μου στέλνει θερμοκρασία 11,4 βαθμοί Κελσίου και βλέπω κατά τη διάρκεια της νύχτας βροχή αναμένεται, λέει, να πω, Λοιπόν, εγώ θα σας έρθω όταν θα σας έρθει και η άνοιξη.
0: Τρελό μωράκι του ουρανού.
1: Καλημέρα κυρία Τούλα, ή μάλλον καλησπέρα γιατί είναι στη Μελβούρνη, κυρία Τούλα. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Παντελής συνεχίζει να μου στέλνει πολύ όμορφες φωτογραφίες από τις αμπελιές της Σαντορίνης, από τις κουλούρες της Σαντορίνης. Να τη Νικολέτα, να και το Μαράκι και ο Παναγιώτης από την Αγία Άννα, η Ειρήνο Παρασκευούλα, η Ανούλα η Βοθονιάτισσα, η Βασούλα από το Βόλο. Νάτος και ο δάσκαλός μου, καλημέρα κύριε Αντώνη. Νάτη και η Δεσποινούλα, να και ο Ματθαίος, ο Σταύρος, το Πινελοπάκι από την Πάτρα, η οποία μου στείλε από τα Αραχοβίτικα, ρε παιδιά. Πω, τι όμορφα που είναι εκεί. Μου στείλε φωτογραφίες με το ηλιοβασίλεμα στα Αραχοβίτικα της Πάτρας. Είναι πανέμορφη η χώρα μας, κάθε γωνιά της. Καλώ στον Αντώνη, καλώ στον Παντελή, τον Εγκαρίτη, καλημέρα στο Χριστινάκη, τον Γιώργο, την Αγαπία, τον Νότι. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Σταμάτη και στο Στέλιο, στο μαγευτικό Γαλανάδο. Αμέ. Καλημέρα κυρία Μαρία, κυρία Κούλα. Κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη. Καλημέρα στη μαμά Ελένη.

Να την από την Πάρο, γιατί είναι ακόμα στην Πάρο. Ηρώ μου, να με ενημερώσεις μόνο πότε θα ξαναφύγεις, δεν ξέρω. Πες μου, ενημέρωσέ με πότε θα ξαναφύγεις για Ιταλία, ελπίζω να καθυστερήσεις και να απολαύσεις τις ομορφιές της Πάρου όσο γίνεται. Αλλά μετά όμως που θα γυρίσεις πίσω στην Ιταλία, θέλω φωτογραφικό υλικό, διότι πώς θα το κάνουμε τώρα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα είμαστε. Νάτες και ωραίες οι αναμνήσεις από το παρελθόν. Πω πω πω, για κάτσε να τσεκάρω, για να δεις. Και δες εδώ το ραντάρ, δες εδώ. Α, μια ομορφιά ήμασταν. Όχι ότι δεν είμαστε τώρα, ε.

κοίτα τώρα, αυτό είναι καρφί, έτσι, καρφάρα, μη σου πω ταβανόπροκα. Μου στέλνει βίντεο το ραντάρ από τους χορούς μας. Είναι σαν να μου λέει, τα έχεις ξεχάσει όλα, στουρνάρα, έλα να μαζευόμαστε σιγά σιγά από Σεπτέμβρη, διότι δεν σε βλέπω καλά. Δεν μπορεί ο κόσμος να λέει ότι είσαι μαθήτριά μου και να μην ξέρεις πού θα πάνε τα τέσσερα. Ήρθε το βίντεο ραντάρ. Λοιπόν, έλα, ετοιμάσου σιγά σιγά, γιατί έχουμε αφήσει πίσω πράγματα. 8 και 39 πρώτα λεπτά. Πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Για να τσεκάρω λιγάκι. Έριξα μια ματιά το πρωί. Δεν θα σας κουράσω. Όχι, δεν θα σας κουράσω. Θα σας πω μόνο ότι σαν σήμερα τίθεται, λέει, ο θεμέλιος λίθος του βασιλικού αστεροσκοπίου του Greenwich στο Λονδίνο. Το 1675 συνέβη αυτό. Το 1793 άνοιξε επίσημα το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Το 1899 ιδρύεται η νορβηγική ποδοσφαιρική ομάδα Viking FK. Το 1913 αντιπρόσωποι από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Ελλάδα υπογράφουν τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, τερματίζοντας τον πόλεμο. Το 1920 οι εκπρόσωποι του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ του Έκτου υπογράφουν την Συνθήκη των Σευρών, που διαιρεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία μεταξύ των συμμάχων, που παραχωρεί Ύμβρο, Τένεδο, Ανατολική Θράκη και διοίκηση σε Σμύρνη, στην Ελλάδα. 1932 ο μετεωρίτης βάρους 5,1 κιλών σπάει ένας μετεωρίτης σε τουλάχιστον 7 κομμάτια και προσγειώνεται στο Μιζούρι. Το 1990 το διαστημόπλοιο Μαγκελάνος φτάνει στην Αφροδίτη και κλείνω τα γεγονότα με αυτό.

Πάω ευθύς αμέσως να σας πω ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Λοιπόν, για να τσεκάρω, ο πρίγκιπας Χριστόφορος της Ελλάδας λέει εδώ το 1888. Βραζιλιάνος συγγραφέας Χόρχε Αμάντο το 1912. Γιώργος Τζαβέλας, Έλληνας σκηνοθέτης το 1916. Σκοτσέζος μουσικός Ιαν Άντερσον το 1947. Κολομβιανός πολιτικός Χουάν Μανουέλ Σάντος το 1951. Δημήτρης Κουτσούμπας, Έλληνας πολιτικός, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, γεννήθηκε το 1955. Ο Αντώνιο Μπαντέρας, το 1960 γεννήθηκε ο Μπαντέρας, Ισπανός αγαπημένος, το οποίο να θυμηθούμε το Ζωρό, ας πούμε, έτσι, ενδεικτικά τώρα. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, παρακαλώ πολύ. Άντρα θαλασσιά να βάζεις όσο ζεις και μ' αγαπάς. Ο Χαβιέρ Σανέτη, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής το 1973. Και ο Γουέιν Μπάρετ, Άγγλος παλαιστής το 1980. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Να μη σε πιάνει μάτι. Να πεις την κάτρα που φοράς, να μη σε πιάνει. Πάμε γρήγορα να δούμε ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Βλέπω μπροστά μου Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός το 1881. Ηλίας Βιουτερίδης, Έλληνας συγγραφέας το 1941. Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 1987 και διατέλεσε και πρωθυπουργός, ήταν και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Νόβας επίσης, ο Γιάννης Φλερή, Έλληνας χορογράφος και χορευτής το 2001. Απόστολος Αηδονάς, Έλληνας πολιτικός 2009. Και τέλος, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2017, ο Ιπποκράτης Σαβούρας το 2017, όπως σας είπα, Έλληνας πολιτικός.

0: μας.
1: Και επειδή έχω και τους ντόπιους εδώ που μου θυμίζουν τα γεγονότα των ημερών. Σαν σήμερα λέει η Κριστίνα Σέσλαρ Πασαδόρος και η Χριστίνα Χάρης Κεντρική υπογράφουν στον Παναξιακό ΑΟΝ μετά την άνοδό του για πρώτη φορά στην Α1. Έτσι, μπράβο, τα θέλω και αυτά. Τα δικά μας εδώ, τα τοπικά. Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά. Μα είχα καιρό να σε δω, να σε αυτό, τέλος πάντων, να μου στείλεις μήνυμα και ανησύχησα.
0: Από την Ήω για να φτάσω στη Φολέγανδρο. Πουτιά έκανα με μια ανάσα.
1: Ναι, κάτσε τώρα, γιατί δεν μου γράψες χρονολογία σαν σήμερα, λες, αλλά πότε όμως.

0: ρώτησα.
1: Το 2013. Μέρα, νυχτά, το κοίταξε να δεις τώρα. Να, εγώ τα έχω χάσει αυτά τα επεισόδια. Γιατί το 2013 δεν ήμουν καν στις Κυκλάδες. Το 2014 ήρθα και από τότε άρχισα να παρακολουθώ και τα αθλητικά δρόμενα των Κυκλάδων, ιδίως το βόλεϊ.

0: βαρκούλα.
1: Αλλή μόνο που δεν θα είχαμε φωτιά και σήμερα. Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής, παιδιά. Εκενώνεται το Άγιος Τηλιανός. Επιχειρούν 172 πυροσβέστες και 6 εναέρια. Ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα. Ανάμεσα τους βρίσκονται 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία. Από αέρο στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Σαρονικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της φωτιάς, υπάρχει εικόνα, έτσι, από την ώρα που ξέσπασε δηλαδή η φωτιά αυτή, από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Και για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Στις 8 και 10. Τώρα, πριν από λίγο δηλαδή, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 και οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Λίγη ώρα αργότερα δόθηκε εντολή εκένωσης του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια. Δυστυχώς, άλλη μία μέρα με δυσάρεστες ειδήσεις, με πυρκαγιές. Δεν ξέρω τι θα αφήσουμε στην, κυρίως στην Αττική Όρθιο. Δεν ξέρω πραγματικά πού θα βρίσκουν οξυγόνο αυτοί οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Πάντως, λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς, της εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κερατέας, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, είναι στην κατηγορία 4.

Λοιπόν, μπορώ να σταθώ σε διάφορες ειδήσεις που βλέπω εδώ μπροστά μου, πολιτικά θέματα, το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 2 δισεκατομμύρια λέει. Θα έρθει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα πακέτο από την κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, από τον ίδιο θα τα ακούσουμε αυτά, έτσι. 2 δισεκατομμυρίων. Φοροελαφρύνσεις περιλαμβάνει, αύξηση συντάξεων περιλαμβάνει, νέες παρεμβάσεις για τη στέγη περιλαμβάνει και ούτω καθεξής. Αλλά στέκομαι σε μία είδηση η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει. Κατακτούν, λέει, τις αγορές τα αυτοκίνητα των Τούρκων και μάλιστα πλέον σημειώνεται ιστορικό ρεκόρ στις εξαγωγές. Για δες οι Τούρκοι, για

0: Βέβαια, μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις, ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του νεότερου ελληνικού κινηματογράφου, με ερμηνείες που έχουν μείνει αξέχαστες και του έδωσαν πλήθος από βραβεία. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών, έχοντας καταγράψει μία πορεία που χαίρει αναγνώρισης από κοινό και κριτικούς. Να θυμηθούμε, «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981, το «Ρεμπέτικο» του 1983, «Λούφα και παραλλαγή» το 1984, «Ένας και ένας» το 2000, «Η πίστη σπήλου» 2011, ασχολήθηκε και με άλλα καλλιτεχνικά είδη όπως η ποίηση, το τραγούδι, έγραψε θεατρικά έργα όπως το «Σατυρικό των Ελλήνων». Κυκλοφόρησε ποιητικές συλλογές. Το 1991 κυκλοφόρησε τη δεύτερη ποιητική του συλλογή με όνομα «Επιστρόφια». Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Θετή ταυτότης» δημοσιεύτηκε 10 χρόνια πριν.
1: Πώς να δικάσω μια ζωή.
0: Απώλεια, μεγάλη απώλεια.

Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης. Το καπηλιό από live εκτέλεση, από ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων το 2015. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 9 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας.

Λοιπόν, δεν έχω φύγει εννοείται. Εδώ έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα μαζί σας εννοείται, γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αυτή η εκπομπή δεν είναι κάτι άλλο από επικοινωνία με εσάς. Έχουμε φτάσει ήδη στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα πάμε όμως να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η δημοσιογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Ταυτόχρονα έβλεπα και μία. Διάβαζα μάλλον ένα απόσπασμα από συνέντευξη του Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε δυστυχώς από την ζωή, στον Θεοδόση Μίχο, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται στο Camping, το σύριαλ αυτό το εκπληκτικό, τέλος πάντων, ποιος δεν έχει δει κάποια, δεν έχει, κόσμος και κοσμάκης έχει μεγαλώσει με το Camping, οι μεταγενέστεροι τέλος πάντων έχουν δει σκηνές και ούτω καθεξής. Ο ρόλος του Μάιμου που δεν υπήρχε, όπως ανέφερε ο ίδιος στο αρχικό σενάριο, και εξηγεί το πώς γεννήθηκε αυτός ο ρόλος. Αν έχουμε χρόνο στην πορεία θα σας το διαβάσω αυτό το απόσπασμα, είναι λίγο μεγάλο αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή μήπως δεν προλαβαίνουμε, μάλλον δεν προλαβαίνουμε. Εγώ αυτό που θα σας ζητήσω είναι να περάσετε μία βόλτα, αν είναι στο δρόμο σας και αν δεν είναι κάντε μια παράκαμψη, διότι μπορείτε να πάτε σε τρία σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο, να περάσετε από το φούρνο Λαγογιάννη, διότι αν δεν πιεις καφέ από το φούρνο Λαγογιάννη, αν δεν φας ένα γλυκό, ένα αλμυρό, κάτι τίς τέλος πάντων για να πάρεις ενέργεια, πού πας να ξεκινήσεις την ημέρα και δει την εβδομάδα σου. Είναι Δευτέρα σήμερα, Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας, στις Τρίποδες και στην Πλάκα, εκεί που υπάρχει αυτή η όμορφη αυλή που πηγαίνεις, απολαμβάνεις τον καφέ σου, απολαμβάνεις το γλυκό σου, ένα σάντουιτς, μια τυρόπιτα. Λοιπόν, είδα προχθές που πήγα στο φούρνο Λαγογιάννη, παιδί μου, είναι η πιο δύσκολη ώρα αυτή, διότι δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Τι να πρωτοδιαλέξεις, είχε ένα πιταράκι, το λέγανε αυτό, με 4 λέει τυριά μέσα. Είχε παραδίπλα κάτι μπιφτεκόπιτες. Είχε παραδίπλα κάτι τυρόπιτες σε διάφορες εκδοχές. Ολικής και μη, κουρού και τις άλλες τις απλές, γραβιερόπιτες, λουκανικόπιτες, τα πάντα όλα. Ρε παιδάκι μου, τι τρώμε τώρα? Το είπα αυτό με το σίναμαν και το σίναμον και τη σοκολάτα. Το είπα, δεν το άκουσες, ε? Απουσία, γράφε Βαγγέλη, γράψε, Νικόδημος, απουσία. Το είπα αυτό με το σίναμον και με τη σοκολάτα από πάνω. Μερίζονται όλοι. Και τι κάναμε τελικά, ένα κουτί με απ' όλα. Βέβαια αυτό το κουτί πρέπει να είναι μεγάλο, γιατί περνάει. Τι να πρωτοφάς. Λοιπόν, να πάτε να ζητήσετε αυτό το σίναμον που είναι από κάτω, ένα αυτό που είναι σαν τσουρέκι με μελωμένο κάπως έτσι αυτό. Από πάνω έχει μία κρέμα που είναι με κανέλα και από πάνω έχει σοκολάτα, κομμάτι μεγάλο, μεγάλο κομμάτι σοκολάτας. Δηλαδή, σίναμον. Για αυτούς που δεν παρακολούθησαν το πρωί, ξαναπεριέγραψα.

0: Δελιβοριάς από τα παλιά, αυτή που περνάει. Εγώ πάω τώρα να περάσω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, εννοείται ότι είστε και σήμερα πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ναι, ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
6: Πρέπει να φύγω. Πες καλά.
5: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
0: Μου ζήτησαν Μαρίζα Ρίζου.
6: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.
0: Και εγώ επέλεξα αυτό.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

θαύμα. Μου λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

0: Αυτό το τραγούδι το έχει πρώτο ερμηνεύσει η Άλκης της, το ψάλτη. Εδώ ακούμε τη Μαρίζα, εκπληκτική Μαρίζα Ρίζου, για τις ανάγκες ταινίας φυσικά, σειράς μάλλον. Μαέστρο.
1: Είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
0: Και αν οι άνθρωποι ενωθούν, είναι ικανοί για το απόλυτο καλό. Εάν το ξεχάσουν, αυτό το απόλυτο καλό εξαφανίζεται. Και η θάλασσα, που πάντα έχει το ρόλο της μέσα σε όλα τα τραγούδια, σε όλες τις σκέψεις, η οποία όταν φυσά και φουρτουνιάζει, τρομάζει. Όταν γαλινεύει όμως, μαγεύει. Καλώς στην Ήρυδα. Καλημέρα στην κούκλα του Γαλανάδου, που μας ήρθε από την Αθήνα. Καλημέρα, Κορίνα. Λοιπόν, έχουμε διακοπή ρεύματος αύριο 7 με 9. Ω, πού, για κάτσε, θα το τσεκάρω. Μισό.

Όπα, παιδιά, θα απαγγείλω. Γενική διακοπή στη χώρα της Νάξου, στο αεροδρόμιο, στη Στελίδα. Στελίδα Αγίου Αρσενίου λέει εδώ. Από τις 7 μέχρι τις 9 αύριο, 11 8. 7 με 9, ξεχάστε τα μαγειρέματα, ξεχάστε τις δουλειές. Έχουμε διακοπή ρεύματος. Άρα, λογικά και εμείς εδώ δεν θα έχουμε ρεύμα. Πρέπει να του δώσουμε να κατάλαβε σήμερα.

Μάλιστα, η στελίδα ανήκει στον Άγιο Αρσένιο, στην κοινότητα Αγίου Αρσενίου, το μάθαμε και αυτό. Άρα, γερσανιώτες, ενωθείτε. Και αγερσανιώτησες, α.

0: Τώρα που θέλω εγώ πρέπει μάλλον να πάω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αλλά δεν θέλω καθόλου. Τι να κάνω?
1: Σαν φύσα, σαν φύσα και φουρτουνιάζεις να ξέρεις.
0: Και μια φωτογραφία από ψηλά από το φίλο μου τον Νίκο. Για κάτσε να τσεκάρω τώρα που είσαι εσύ. Είσαι κάπου στην... Πού είναι τώρα αυτό, το κάτσε να τσεκάρω. Στελίδα, ε.

Στελίδα τώρα. Ρωτάω τον Νίκο, πού είσαι Νίκο Στελίδα, και μου απαντά, όχι. Βγάλε άκρη τώρα εσύ. Λέει για περιπολία έχει πάει αυτό, κάπου είναι για περιπολία τώρα, αλλά κάτσε να δω. Γράφε παιδί μου, πού είσαι να ξέρω. Πλάκα φαίνεται, λέει. Εντάξει, πλάκα φαίνεται. Καλώς το φίλο μου τον Πάνο. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Πού θα σας πάω τώρα, παιδιά? Ναι, θα διαβάσουμε και κανένα πρωτοσέλιδο. Να δούμε λίγο με τι ασχολείται σήμερα. Με τι ασχολούνται τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Απογευματινές εφημερίδες, γιατί είναι Δευτέρα. Βλέπω αθλητικά θέματα αρκετά. Δεν θα περιγράψω. Στα νέα πάντως, βασικό θέμα, για ακούστε λίγο αυτό. Αλτσχάιμερ, κλειδί η ζάχαρη. Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση της ασθένειας. Η κατανάλωσή της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και τις πρώτες 1000 μέρες της ζωής του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 60.394 άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1951 μέχρι το 1956. Αν μειωθεί 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο. 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια, αν μειωθεί η ζάχαρη. Ακούστε το λίγο αυτό. Επίσης, το πρωτοσέλιδο των νέων, στη σκιά του πολέμου, μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ, τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Μένουν μέχρι να φύγουν οι ελληνικοί Patriot από το Ριάντ και συντάξεις. 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 μέχρι 61 έτη. Και για το 2026 παραμένει σε ισχύ το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων, επιτρέποντας την έξοδό τους πριν από τα 62 χρόνια. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, η μεγάλη ρόλη και τα βραβεία.

Λοιπόν, για να δούμε τις εξελίξεις με την φωτιά στο, στον Κουβαρά Αττικής. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνω ότι ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά. Εκδόθηκε και μήνυμα 112 για την εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός στην περιοχή. Πρώτα εκδόθηκε μήνυμα για την, να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής και αμέσως μετά, λίγη ώρα αργότερα, ανακοινώθηκε η εκένωση του χωριού. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για να συνδράμουν στην απομάκρυνση, ενώ λόγω της πυρκαγιάς η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Λεωφόρο Λαβρίου. Θυμίζουμε, πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 41 οχήματα, 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από Γαλλία, 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Ας ελπίσουμε να προλάβουν να σβήσουν τη φωτιά πριν πάρει και αυτή μεγάλες διαστάσεις και έχουμε άλλα.

Συνεχίζουμε τα πρωτοσέλιδα, πάω στην απογευματινή. Αναδρομικά μέχρι 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις. Πληρωμές Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές δώρα και λόγω επανυπολογισμού. Αδιούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής, τεράστιο κύμα εξόδου πριν από το 15 Αύγουστο, 113.782 επιβάτες έφυγαν από τα λιμάνια της Αττικής μέσα σε δύο μόλις ημέρες. Κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου, έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Τι έχουμε εδώ, σημαίνει στα 800 μέτρα η Ρούσου.

0: οποίες ζουν τον εφιάλτη της γραφειοκρατίας. Η κρατική αρρωγή έγινε συνώνυμο της δοκιμασίας. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι. Επίσης, οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Ιδιοσυστασιακός, αντιεξουσιαστής και υπέροχος, ο Μπάμπης του Ρεμπέτικου πέθανε χθες στα 74 χρόνια του. Επίσης ένα θέμα, ένα ρεπορτάζ που σχετίζεται με την υγεία, σεισμανόγλιο. Παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνηδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά. Κάθε που ευράδιαζε, ντύνονταν γαμπρό. Ελεύθερος τύπος και κλείνω. Αυξήσεις μέχρι 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων. Ποιοι βγάζουν χωρίς όριο, βγαίνουν χωρίς όριο ηλικίας. Ποιοι χρόνοι συνυπολογίζονται στην θεμελίωση και ποιοι για τη συνταξιοδότηση. Πώς διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις και τα μερίσματα μετά την αύξηση των μισθών. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα, ασφάλιση και συντάξεις. Βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Παππούδες και γιαγιάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογένειας μιλούν στον Ελεύθερο Τύπο. Τα νησιά που ψηφίζουν φέτος οι ξένοι τουρίστες, οι σταθερές αξίες και οι νέοι προορισμοί. Και χωρίς προβλήματα στατικότητας, οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και ένας Τραμπ αλίμονο. Δεν θα έπεφτα πάνω σε έναν Τραμπ σήμερα, ανησύχησα. Νάτος. Οι τρεις συν μία δύσκολες επιλογές του Τραμπ για το Ιράν. Αποχώρηση, διπλωματία, παράκαμψη, ορμούς, εισβολή.
1: Οι άρχοντες φοβήθηκαν μη πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Φτάσανε στη στουβεκιά.
1: Είμαστε στα 10 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Προφανώς έχετε μάθει για αυτήν την όλη ιστορία με το ιδιωτικό ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο στην Μήλο για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους του νησιού, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές της Μήλου να συγκεντρώσουν τα στοιχεία των εμπλεκομένων καθώς και το προανακριτικό υλικό. Στο πλαίσιο λοιπόν της έρευνας εξετάζεται εάν προκύπτει αξιόπινη πράξη.

πράξη. Και ως εκ τούτου, αν θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις. Η προσγείωση του ελικοπτέρου έχει προκαλέσει συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά και τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις πτήσεις, πολύ σημαντικό θέμα, και τις προσγειώσεις ελικοπτέρων στη Μήλο. Το Σαρακίνικο είναι μια ιδιαίτερη παραλία, ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κάθε χρόνο σειραίει απίστευτα πολλοί κόσμος σε αυτή την παραλία. Ως εκ τούτου, η παρουσία ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή έχει δημιουργήσει ερωτήματα για την προστασία του φυσικού τοπίου και την επιβάρυνση από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Τώρα για το περιστατικό μίλησε χθες το βράδυ στον Αλφα, στον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα, ο χειριστής ελικοπτέρων ο κύριος Τζόρτζης Σιωτάκης. Όπως ανέφερε, το Προεδρικό Διάταγμα 19 στο άρθρο 12 προβλέπει ότι οι πτήσεις πραγματοποιούνται με την κρίση του χειριστή και την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου. Στην περίπτωση του Σαρακίνικου τώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο χώρος ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου όφιλε να υποβάλει σχέδιο πτήσης και να προσγειωθεί. Ο κ. Σιωτάκης ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε από τον χειριστή, είχε ζητηθεί άδεια από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Μήλου και αυτή είχε δοθεί για την προσγείωση στο Σαρακίνικο. Παράλληλα, όπως υποστήριξε, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου του μετέφερε ότι κατά τη στιγμή της προσγείωσης δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος στην περιοχή. Τώρα την υπόθεση εξετάζει και η αρχή πολιτικής αεροπορίας στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που διαθέτει βάσει του σχετικού νόμου. Πηγές λοιπόν της αρχής πολιτικής αεροπορίας αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι ισχύουσες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Βέβαια, στην διαδικασία προβλέπεται και η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια από την αρχή.

πληροφορία χωρίς χρέωση, διακοπή ρεύματος στο μαγευτικό γαλανάδο τούτη την ώρα. Προφανώς απρογραμμάτιστη, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Δεν είστε καθόλου ρομαντικοί. Μα καθόλου, θα μου πεις τώρα μέρα είναι, τι ρομαντική να είμαστε. Βγάλετε καμιά συσκευή από την πρίζα και αφήστε τους ρομαντισμούς.

Καλό στο φίλο μου το Δημήτρη. Άντε βρε παιδί μου, μια ζωή. Δηλαδή σε αφήνουν πίσω ρε εσύ Δημήτρη. Έρχονται στην Άξο, σε αφήνουν πίσω. Άντε μπράβο, άντε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, αύριο θα ταξιδέψεις με καλό καιρό. Κάτσε να στο ξαναπώ λιγάκι. Εδώ στην Άξο θα σου πω τι καιρό θα κάνει. Μην φανταστείς τώρα ότι θα είναι και διαφορετικά τα πράγματα στον Πειραιά από όπου θα ξεκινήσεις. Πενταράκι, άντε το πολύ εξαράκι αύριο. Οπότε μια χαρά ταξίδι θα κάνεις. Με το καλό Δημήτρη, σε περιμένουμε.

Νάτος και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι. Καλημέρα σε εσάς που έχετε μείνει πίσω στην Αθήνα. Νομίζω ότι αυτή την εποχή, τον Αύγουστο μήνα, ίσως είναι ο μοναδικός μήνας, είναι οι μοναδικές μέρες που η Αθήνα είναι σχεδόν παράδεισος. Μαρίνο, ήρεμα, ήρεμα όλα. Μου φαίνεται πρέπει να κάνουμε τράμπα. Τον Αύγουστο οι Αθηναίοι στα νησιά και εμείς στην Αθήνα. Δεν ρώτησα τι μαγειρεύουμε σήμερα. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε, εγώ θα σας πω ότι θα πάτε να ψωνίσετε στα My Market, στα καλύτερα σούπερ μάρκετ του πλανήτη. Με τις καλύτερες τιμές, με τα καλύτερα προϊόντα, με τις καλύτερες προσφορές. Και εδώ στην Άξο είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε και τα καλύτερα κρέατα. Βλέπετε, αν είσαι στην Άξο, έχεις και ένα Άξο Σμιτ. Που προμηθεύει τα σούπερ μάρκετ My Market. Τέσσερα σημεία αναφοράς εδώ στο νησί. Το ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι. Το δεύτερο απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο σημείο αναφοράς απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Και το τέταρτο και τελευταίο σημείο στην είσοδο του Αγιώργη. Και το λέμε και Άμπλ, παρακαλώ πολύ. Πάω σε ένα τραγούδι από τα παλιά που έδινε τους τίτλους μια σειρά στην τηλεόραση που τη λέγανε «Μη μου λες αντίο». Το ερμηνεύει ο Κώστας Μακεδόνας. Τους στίχους έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια και τη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος. Μη μου λες αντίο.

Λοιπόν, Άννα, μια πολύ όμορφη φωτογραφία που βλέπω ότι έχει αναρτηθεί στο Instagram από το στούντιο Κλεισθένης και σχετίζεται με τα γενέθλια της Ρίκας Διαλυνά, η οποία έγινε 95 χρονών και το στούντιο Κλεισθένης της ευχήθηκε με μια φωτογραφία από το παρελθόν. Στον επίσημο λογαριασμό του λοιπόν στο Instagram αναρτήθηκε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο που τραβήχτηκε τη δεκαετία του 1960. Η ηθοποιός απαθανατίζεται χαμογελαστή πάνω στην πλώρη του σκάφους, φορώντας ναυτικό καπέλο, αμάνικο τόπ και παντελόνι. Χρόνια πολλά στην υπέροχη και πανέμορφη ηθοποιό Ρίκα Διαλυνά, με το φακό του Κλεισθένη τη δεκαετία του 60. Αυτό ακριβώς αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης. 95 χρονών η Ρίκα Διαλυνά. Ρίκα, λέει, το όνομά της το πήρε από το γεγονός ότι η μικρή ήθελε να πάει στην Αμερική και φώναζε συνέχεια Αμέρικα, Αμέρικα, Αμέρικα. Το έχει πει η ίδια σε συνέντευξή της.

0: παρακολουθώ τις εξελίξεις με την φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Δυστυχώς δεν είναι καλή εικόνα. Επίσης πέφτουν βροχή καταγγελίες για φοροδιαφυγή και θα έχουμε και νέο κύμα ελέγχων εν ώψη 15 Αυγούστου, κυρίως στα νησιά.
1: Που θα βγάλει ρωτάς, θα σου πω όταν δω.
0: Πολιτικές εξελίξεις όσα στέλνετε. Γίνεται ένας χαμός στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πολλές οι παραιτήσεις. Λέει η ίδια μάλιστα ότι δεν ακούει τις δημοσκοπήσεις και περιμένει αποδείξεις από τον κύριο Αυγερινό, αλλιώς θα υπάρξουν νομικές συνέπειες. Και βέβαια να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι έχει σημάνει συναγερμός για τους ισχυρούς ανέμους και μάλιστα με ταχύτητες μέχρι, θα έχουμε μέχρι και 9 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Είναι σε red code πολλές περιοχές και υπάρχουν φόβοι για πυρκαγιές. Δυστυχώς αυτοί οι φόβοι επιβεβαιώνονται με την φωτιά η οποία ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Στο επίκεντρο είναι το Αιγαίο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν από σήμερα κυρίως το Αιγαίο, αλλά και την Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Μάλιστα, ο κύριος Συνολάκης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και ανέδειξε τον κίνδυνο που δημιουργούν συγκεκριμένες συνθήκες. Όπως σημείωσε, σε τέτοιες συνθήκες ακόμα και μια μικρή σπίθα μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλη απόσταση ακόμα και ενός χιλιομέτρου. Υπογράμμισε ότι η πυροσβεστική λαμβάνει αυξημένα μέτρα, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες ώστε να αποφευχθούν αναφλέξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, σήμερα στη Θράκη και τη Δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μέχρι και 6 μποφόρ. Στην Αττικό Βοιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τα Κύθυρα, τη Δυτική Κρήτη, καθώς και το κεντρικό βόρειο-ανατολικό και νότιο-δυτικό Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Οι ρηπές αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ, ενώ αύριο και την Τετάρτη οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν μικρή εξασθένιση των ανέμων την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται νέα ενίσχυσή τους. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου χθες, μετά από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κ. Παπά Ευσταθίου. Στη συνεδρία συμμετείχε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Στουρνάς. Για σήμερα λοιπόν τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης, red code δηλαδή, η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κηφίρων, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι Κυκλάδες στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Κοίτα, σήμερα τα 9 μποφόρ σε κάποιες περιοχές, Νεκταρία μου, ανοιχτά δηλαδή, τοπικά θα έχει ρηπές κατά καιρούς τώρα. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Για σήμερα, Νεκταρία μου, εδώ στην Άξο αναμένεται εξάρι. 6 μποφόρ. Εντάξει, είναι λίγο πολύ περίεργη η κατάσταση. Ένα τραγούδι ακόμα και κατεβαίνω, κατηφορίζω σιγά σιγά στα δικά μας.

0: πάντα.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι σας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το Σάββατο στην περιοχή της Μικρής Βίλας. Το απόγευμα του Σαββάτου δόθηκε έτσι μια μάχη εκεί με τις φλόγες. Σήμερα το πρωί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις επέστρεψαν στο σημείο γιατί εκδηλώθηκε νέα εστία φωτιάς στην περιοχή του Καλαμιώνα που είχε καεί 2 μέρες νωρίτερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι ενδέχεται να επρόκειτο για αναζωπήρωση, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για τα ακριβή αίτια. Η νέα κινητοποίηση έρχεται μόλις 2 ημέρες μετά την πυρκαγιά του Σαββάτου, η οποία έκαψε περίπου 10 στρέμματα Καλαμιώνα και ξερής βλάστησης, σε μικρή απόσταση από σπίτια κιόλας. Από οικίες, στην επιχείρηση συμμετείχαν σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, η υδροφόρα του Δήμου και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που έχει βάση στο αεροδρόμιο της Νάξου. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορία 4 για τις Κυκλάδες, εκδήλωση πυρκαγιάς. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, σε επιφυλακή, σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πολίτες λοιπόν και επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στην Ήπεθρο, οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Αντίστοιχη προειδοποίηση απευθύνεται σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους λόγω των ισχυρών ανέμων και της αυξημένης επικινδυνότητας. Τώρα, σε περίπτωση καπνού ή τέλος πάντων υποπέσει στην αντίληψή σας το οτιδήποτε, κατευθείαν 199 τον αριθμό της πυροσβεστικής. 199 και για σήμερα από τις 2 μέχρι τις 6 αύριο το πρωί ισχύει η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις καθορισμένες περιοχές Natura, στα δασικά οικοσυστήματα, στα πάρκα και στα άλση της Νάξου και της Άνδρου. Εξαιρούνται όσοι κατοικούν ή εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς το σπίτι ή την εργασία τους, καθώς και όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο εφόσον δεν επιβληθούν πρόσθετοι περιορισμοί. Τώρα, για παραβίαση της απαγόρευσης, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Έτσι, καθόλου ομιλητέα ποσότητα. Μάλιστα, τα παιδιά της, οι θελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπως σας είπα και νωρίς το πρωί, είναι πάλι στο δρόμο, σε ετοιμότητα, ανά πάσα στιγμή, επιβλέπουν τις περιοχές γύρω μας. Ναι, ήταν εκεί το πυροσβεστικό, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είναι στο δρόμο και παρατηρούν για το οτιδήποτε στραβό μπορεί να προκύψει να το αντιμετωπίσουν, να ενημερώσουν και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του όποιου δυσάρεστου γεγονότος. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσέχουμε πάρα πολύ. Αυτό και κλείνω εδώ.

Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μου ο Νίκος που μου το λέει αυτό και είχα αυτή την κουβέντα, Νίκο, χθες. Παιδιά, δηλαδή είναι τουλάχιστον τραγικό να ανάβουμε τσιγάρο στο δρόμο και να το πετάμε. Είναι τραγικότητα αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, βλέπουμε ότι έχουν καεί τα πάντα, βλέπουμε πόσο εύκολο είναι πλέον και με όλες αυτές τις αλλαγές, με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει φωτιά σε κλάσματα δευτερολέπτου με την οποιαδήποτε αφορμή. Για όνομα του Θεού, μην τρελαθούμε και τελείως έτσι. Δεν χρειάζεται να καπνίζετε όταν είστε στον δρόμο και δεν είστε σίγουροι ότι έχετε ένα ασφαλές σημείο για να σβήσετε το τσιγάρο σας, ένα τασάκι τέλος πάντων ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είσαι πάνω στο μηχανάκι και ανάβεις τσιγάρο. Τι θα το κάνεις αυτό το τσιγάρο όταν θα τελειώσεις μαζί του? Άσε που είναι και επικίνδυνο για την οδήγηση. Προσέχουμε. Προσέχουμε, γιατί μου τα λένε και τα παιδιά, οι εθελοντές. Λέει, πες τους να μην καπνίζουν στο δρόμο. Όχι τσιγάρα πεταμένα. Δηλαδή, νομίζω, τι άλλο να πω. Είναι το απολύτως λογικό αυτό. Για όνομα του Θεού.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι εκδηλώσεις έχουμε αυτές τις μέρες, παιδιά. Στο Αθλοθέατρο Φιλωτίου Μανώλης Ψαράς στις 10. Σήμερα η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης παρουσιάζει μια συναυλία αφιερωμένη στο μεγάλο συνθέτη. Συμμετέχουν οι Δημήτρης Μπάσης, Παναγιώτης Πετράκης, Αβέρια Μαριολά και Άγγελος Θεοδωράκης. Η διοργάνωση έχει αναλάβει ο Σύλλογος Φιλωτητών Νάξου και η είσοδος είναι 20 ευρώ. Στην Κομιακή ανοίγει στις 7 η έκθεση «Το ψωμί της ζωής και της μνήμης μας». Στο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση του Συλλόγου Γυναικών Κομιακής θα διαρκέσει μέχρι και τις 16 του μήνα, μέχρι την άλλη Κυριακή. Αύριο Τρίτη στο πρώτο γυμνάσιο Νάξου στις 8 εγκαινιάζεται η έκθεση φωτογραφίας και συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής, χορός και ψυχές στο Φως του Αιγαίου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 16 Αυγούστου. Στη Γαλήνη στις 8.30 το Θέατρο Σκιών του Βασίλη Μπουγιούκα παρουσιάζει στην πλατεία Βασιλαρέ την παράσταση «Ο Καραγκιόζης Τραγουδιστής». Στις 9 το βράδυ, η Μονή υποδέχεται ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι με διοργανωτή τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονιατών «Η Τέχνη». Την Τετάρτη στην Κομιακή στις 6, οι ιστορίες του φούρνου ζωντανεύουν στο παραδοσιακό ζύμωμα και το ψήσιμο του ψωμιού στην πλατεία Ροδινών. Στις 9 και 4 στο Αθλοθέατρο Φιλωτίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Κάθε χρόνο ίδια μέρα», μια τρυφερή κομμωδία για δύο ανθρώπους που συναντιούνται μία φορά το χρόνο. Την 5η στις 13 του μήνα ο Πάνος Βλάχος ανεβαίνει στη σκηνή στο Δανακό, στη Βρύση του Δανακού στις 9, με τραγούδια, με χιούμορ, με ανατρεπτική διάθεση. Πάνος Βλάχος είναι αυτός. Η συναυλία διοργανώνεται από την Παιδάν και η είσοδος είναι 15 ευρώ. Την Κυριακή στις 16 του μήνα στην αυλή της Θεοσκέπασης στην Κομιακή στις 7 το απόγευμα παρουσιάζονται οι ιστορίες της Πείνας και Κατοχικά Κοτσάκια με μαρτυρίες, Δύστιχα, Τσαμπούνα και Ντουμπάκι φυσικά. Στη Βρύση τα Δυσαρού στο Δαμαριώνα στις 7.30 την Κυριακή την ίδια μέρα. Η Δάφνη Πανουργιά και ο Γιάννης Φιλιππόπουλίτης παρουσιάζουν το μουσικό ταξίδι 101 χρόνια ελληνικό τραγούδι από τον Ατίκ στο Μάνο. Μια εβδομάδα λοιπόν πολιτισμού στη χώρα της Νάξου και στα χωριά της Νάξου. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να δούμε ξανά.

τους. Λοιπόν, το τι μαγειρεύουμε σήμερα, νομίζω ότι έτσι έχω πάρει κάποιες απαντήσεις εδώ γεμιστά, μου λένε πολύ. Γεμιστά, ωραίο. Έχω καιρό να φτιάξω γεμιστά, πλάκα-πλάκα. Με ριζάκι όμως, έτσι. Ντοματούλες από το My Market, πιπερίτσες, μελιτζάνες. Άμα δεν μου δίνει ο Μιχάλης ο Μαρούλης, πάω στο My Market και παίρνω φρεσκότατες, ωραιότατες από τους δικούς μας μπαξέδες. Το ριζάκι μου, τα μυρωδικά μου, τα πάντα όλα τα βρίσκω στο My Market. Αν πάλι δεν έχω διάθεση να μαγειρέψω, τώρα το πρωί μια χαρά, θα περάσω από το φούρνο Λαγογιάννη, θα φάω κάτι της, όλα ωραία. Το μεσημέρι, άμα ψηλώ αυτό, τέλος πάντων, μια ομελέτα, ό,τι πρέπει, έχω αυγά από την δεινοτροφική Νάξου και αυτά από το My Market τα έχω πάρει. Και το βραδάκι θα πάω στο Φραγκόσικο. Θα πάω στο φιλό της, αυτή την όμορφη, την υπέροχη αυλή. Θα δω και τα παιδιά. Πολύ μ' αρέσουν αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά είναι ο Δημήτρης, είναι ο Χρήστος νούμερο 1, είναι ο Χρήστος νούμερο 2. Ο καθένας έχει αναλάβει τα δικά του καθήκοντα. Έχουν φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χώρο, στον οποίο πάμε, δροσιζόμαστε, πίνουμε τη λεμονάδα μας, πίνουμε το καφεδάκι μας, παίρνουμε το κοκτέιλ μας και φυσικά τρώμε. Τρώμε και τρώμε καλά. Τρώμε τα πιάτα αυτά τα υπέροχα που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά με δικά μας προϊόντα, αξώτικα προϊόντα αφενός. Αφετέρου έχουν βάλει και τις πινελιές τους αυτές τις ιδιαίτερες. Φραγκόσικο, παιδί μου. Φιλότι. Μα πώς θα γίνει τώρα.

Να επαναλάβω για μία ακόμα φορά, για να μην σας πιάσει αδιάβαστους. Αύριο το πρωί έχει διακοπή ρεύματος από τις 7 μέχρι τις 9 σε ολόκληρη τη χώρα της Νάξου. Άρα λογικά αύριο στις 8 και εμείς δεν θα είμαστε στον αγέρα, διότι και εμείς στη χώρα της Νάξου είμαστε. Ναι, μη σκιαχτείτε παιδιά. Διακοπή ρεύματος στη χώρα της Νάξου, 7 με 9, στο αεροδρόμιο και στη Στελίδα μάλιστα. Απαραίτητες τεχνικές εργασίες, συντήρηση. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα πόση συντήρηση να κάνεις σε ένα δίκτυο το οποίο είναι αρχαίο. Ο πληθυσμός πλέον είναι πολύ, ειδικά το καλοκαίρι που χαμός γίνεται. Αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις υπάρχουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να δούμε πόσο θα, για πόσο θα μπορούμε ακόμα να αντιμετωπίζουμε τις όποιες βλάβες με συντηρήσεις, απλές συντηρήσεις, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της υπογειοποίησης των καλωδίων γενικότερα. Λοιπόν, 2 ώρες, 7 με 9, ξαναλέω, διακοπή ρεύματος αύριο το πρωί.

Βλέπω παντού στο καλημέρα Πολυνάκη, καλημέρα Σοφία και σε σένα, καλημέρα Ζεπ. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο όπου και να βρίσκεστε. Κάποιοι ξυπνάνε τώρα γιατί το σεντόνι είναι λίγο βαρύ τώρα το καλοκαίρι. Βλέπω λοιπόν έτσι μια βόλτα που κάνω στο διαδίκτυο, στα social media. Κόσμος και Κοσμάκης λογικός φωνάζει και λέει τα τσιγάρα σας και το νου σας. Υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς αυτές τις μέρες. 199 σε περίπτωση που δούμε καπνό. Και γράφει πολύ σωστά η φίλη μου η Πολίνα, ας προσέξουμε, ένα νησί έχουμε, μια χώρα έχουμε, ας την προσέξουμε σαν τα μάτια μας. Μη βάλουμε τα χεράκια μας και βγάλουμε τα ματάκια μας.

Και έχω και αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου, από τη Μελβούρνη, με 11 βαθμούς Κελσίου. Τους ομογενείς μας κάτω στην Αυστραλία, που μας ακούνε καθημερινά, γιατί κάνει, μας μεταδίδει εκεί το Radio Greece, εκεί ο φίλος μας ο Γιώργος, Radio Ελλάδα. Και με λένε, ναι, αλλά και εμείς λίγο χρώμα Αιγαίου, λίγο χρώμα Ελλάδας, λίγο αυτό. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα τώρα, τι νομίζεις ότι κάνω εγώ εδώ, Γιώργο,

0: ναι, πείτε εσείς το ναι.
1: Στον καβό, στο λιμάνι σου.
0: Και μπε, πείτε το ναι τώρα. Αύριο το πρωί δεν ξέρω, Ίντα θα γεννή. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, θα το επιχειρήσω, θα είμαι εδώ. Δηλαδή αυτό. Δεν ξέρω αν θα βγω στον αέρα, που δεν θα βγω στον αέρα, γιατί θα έχουμε διακοπή ρεύματος 8, 7 με 9 σε όλη τη χώρα της Νάξου. Οπότε θεωρητικά, ίσως να τα καταφέρω για κανένα μισάωρο να βγω στον αέρα, να σας πω ένα γεια σας, ρε παιδί μου, καλημέρα. Αυτό, ξέρω εγώ, γύρω στις 9 και αν έρθει το ρεύμα. Εγώ θα το επιχειρήσω πάντως, σας το λέω να το ξέρετε. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Ανανεώνουμε λοιπόν εμείς για αύριο, δεν ξέρω τι ώρα, γιατί θα έχουμε τη διακοπή ρεύματος. Ελπίζω να καταφέρουμε να βγούμε στον αέρα. Την πρωινή μου τη βόλτα εγώ θα την κάνω πάντως. Θα έρθω στο στούντιο. Τώρα θα τα πούμε, δεν θα τα πούμε. Δεν πειράζει. Αν όχι αύριο, μεθαύριο. Τετάρτη, μέρα είναι και αυτή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γιατί και σήμερα ήσασταν κοντά μου. Ήσασταν εδώ, ήσασταν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

0: κατάστερη.
1: Να περάσετε όμορφα στη συνέχεια της ημέρας σας. Να ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμα φορά τους καλύτερους που ήταν και σήμερα κοντά μας και δεν είναι άλλοι από το φούρνο Λαγογιάννη, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τη Μήλε της Νάξου, από τα σούπερ μάρκετ My Market, από την πτηνοτροφική Νάξου εκεί με τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες και τα αυγουλάκια που φτάνουν στο δικό μας το πιάτο και είναι αγνά και υπέροχα. Να ευχαριστήσω και το Φραγκόσικο στο Φιλότη και τους τρεις φίλους που μας περιμένουν καθημερινά για να περάσουμε όμορφα σε αυτή την όμορφη δροσερία. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς, να ανανεώσω, δεν λέω τώρα με σιγουριά για αύριο το πρωί στις 8 και θυμίζω για μία ακόμα φορά, 7 με 9 αύριο διακοπή ρεύματος σε όλη τη χώρα της Νάξου, στη Στελίδα και μισό λεπτάκι να το δω να σας πω πού θα και στο αεροδρόμιο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα να έχουμε με το καλό η γιορτή της Παναγιάς. Είναι λάθος η έκφραση καλή Παναγιά, παιδιά. Είναι λάθος, δεν υπάρχει κακή Παναγιά. Με το καλό η γιορτή της Παναγιάς να μας έρθει. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: πολύ.
1: Καλή σας εβδομάδα.
0: Μεχικά.
1: Καλό σας πρωινό. Καλό πρωινό Δευτέρας. Συντονισμένη πάντα που αλλού στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Συντονισμένη στη φωνή της Νάξου μας, στο αξώτικο ραδιόφωνο. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν μας, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Παίρνω με ραδιοφωνική σκητάλη από την καλή φίλη και καλή συνάδελφο, τη Μαντώτη Στουρνάρα. Και μετά το 8 και 10, 8 με 10 την εκπομπή της, παίρναμε στην δεύτερη εκπομπή της ημέρας, στη ζώνη 10-12. 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας, από το ναό του Θεού Απόλλωνα, από τα παλάτια, από τη γρότα, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισσες, για όλους τους Ναξώτες και τις Ναξώτισσες, για όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισσες. Μην ξεχνάτε ότι η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Νάξος, το νησί με τις ωραιότερες παραλίες, τα ωραιότερα φαγητά, την καλύτερη διασκέδαση, τους ωραιότερους ανθρώπους και τις καλύτερες τιμές. Νάξος, το νησί της Αριάδνης. Εκπέμπουμε εδώ από τη χώρα της Νάξου για ολόκληρο τον πλανήτη Γη, για ολόκληρη την οικουμένη. Εκπέμπουμε από το Αιγαίο Πελαγός μας, το ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας, και στέλνουμε τις αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες μας από τη γαλάζια πατρίδα μας, που η γαλάζια πατρίδα δεν είναι άλλη από την Ελλάδα μας και το ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας, ουρανός και θάλασσα το μπλε χρώμα και η σημαία μπλε και άσπρο. Από εδώ λοιπόν, από την καρδιά της Ελλάδος, από τον ομφαλό του πολιτισμού, της δημοκρατίας και της γης, από την ελληνική θάλασσα του ελληνικού Αιγαίου Πελάγους μας, στέλνουμε τις ελληνικές αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στους ομογενείς μας, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Στέλνουμε τις καλημέρες μας στο μακρινό Johannesburg, στους φίλους μας που είναι εκεί, μέσω του Radio Historia, στους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη, και έχουμε αρκετούς αξώτες και εκεί και αρκετούς αγιοπελαγίτες. Στους φίλους μας στην Μελβούρνη και στην Αυστραλία, στο φίλο μας τον Γιώργο και στο Radio Greece, στο Radio Ελλάδα που μας αναμεταδίδει και εκεί. Από ό,τι βλέπετε, η ραδιοφωνία Κυκλάδων δεν είναι ένας απλός ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι το top ραδιόφωνο της Νάξου, των Κυκλάδων, του Αιγαίου, του παγκόσμιου ελληνισμού. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας, η δημοσιογράφος μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού έχει αρχίσει εδώ, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Επί 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας, ο 37ος Αύγουστος, το 37ο καλοκαίρι μαζί. Είτε είσαστε στις δουλειές σας, είτε στις παραλίες, είτε στις πισίνες, είτε στα ενοικιαζόμενα ή στο ξενοδοχείο, είτε στην επιχείρησή σας, είτε στο αυτοκίνητό σας, είτε στο σπίτι σας, είτε στο εξοχικό σας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. 37 χρόνια μαζί. Κάθε καλοκαίρι σας στέλνουμε τις δροσερές τριανταφυλλένιες, τριανταφυλλιδίκες καλημέρες.

Είναι η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες. Στο μικρόφωνο λοιπόν, στην επιμέλεια και παρουσίαση του Αυγουστιάτικου του καλοκαιρινού Καλημέρα και Κλάδες. Όπως πάντα, 365 μέρες το χρόνο, επί 37 χρόνια, ο Κεκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η γυναίκα μου η Αργυρούλα εδώ δίπλα μου, όπως και η κόρη μου η Σεμνή, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Επί 37 χρόνια η ενημέρωση στις Κεκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το

Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 10 Αυγούστου 2026. Πάμε ολοταχώς για της Παναγίας. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Αυγούστου. Ο ήλιος ανέπειλε στη Σύρο μας, στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων, στις 6 και 31 το πρωί. Και θα δύσει πρώτα ο Θεός στην Άξο μας, στο καμάρι μας, στις 8 και 19 πρώτα λεπτά το βραδάκι. Και η Σύρος και η Νάξος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Λαβρεντίου Διακόνου, η πολίτου, διαβάζουμε σήμερα στο ημερολόγιο μας.

Μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμού Πολυσσύρου στέλνει τις αυγουστιάτικες καλημέρες της σε μένα, στη γυναίκα μου, στην κόρη μου, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τη Λιδία. Καλή εβδομάδα τη Μελίνα από Ερμού Πολυσσύρου. Ο κουμπαρός μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο. Καρφίτσα δεν πέφτει, μου λέει, στην Τίνο. Καλό πρωινό από τις Λεύκες της Πάρου μας και μια καλημέρα από την αγαπημένη μου Αμοργό. Αμοριανές καλημέρες. Καλημέρα από το Γλυνάδο.

0: καλημέρα από την Ίω, καλημέρα από Φολέγανδρο. Όλες οι Κυκλάδες ακούνε 37 χρόνια, 30 φιλο, 30 φιλίδι, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα Κυκλάδες. Το δικό σας, το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο. Το αιγιοπελαγίτικο ραδιόφωνο.
1: Και έρχεται πάλι όταν έρχεσαι κι εσύ.
0: Μια καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος στέλνει και εκείνος καλημέρες του και σε όλους τους ντόπιους, τους αξώτες και σε όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτες και τους επισκέπτες. Γιάννης Βρούτσης, που μας εύχεται καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο. Γιάννης Βρούτσης, που είναι πάντα μαζί μας. Καλημέρα στο βουλευτή μας, καλημέρα στον υπουργό μας, καλημέρα στο δικό μας άνθρωπο, τον

καλό πρωινό από τη Μήλο, μια καλημέρα από Μήλο, αλλά και μια καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του kiklades.live.gr, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο site σας εύχονται καλό Αύγουστο, καλή Παναγιά, καλές δουλειές στους ντόπιους και καλώς ήρθατε στις Κυκλάδες μας. kiklades.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και κάθε Παρασκευή μαζί σας, αλλά και με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του για την κυβέρνηση, τους πολιτικούς, το Δήμο, την περιφέρεια, τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες.live.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, το νερό και η φύση, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr, και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Kiklades.live.gr, το site αμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Φίλη αξώτησα που παραθερίζει εδώ στην Άξο, έχουμε έρθει με το σύζυγο και τα παιδιά, μου λέει. Περνάμε πάρα πολύ ωραία στην Άξο, θα καθίσουμε μέχρι και τις 16, μετά πρέπει να γυρίσουμε Αθήνα. Καλημέρα, μου λέει, μέσα από την εκπομπή σας, τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Καλημέρα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλημέρα σε όλη την Άξο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, Αύγουστος 2026. Πάμε στο kikladeslive.gr να δούμε τι γράφει. Σύρος, προβλήματα υδροδότησης λόγω αυξημένης ζήτησης και βλάβης. Στη Σύρο κατέληξε ο ηλικιωμένος που ανασύρθηκε χθες από τη θάλασσα στο Γαλισσά. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι της Κυριακής στο Γαλισσά της Σύρας, όπου ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Είναι ένας άνδρας 80 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο νερό στην παραλία του Γαλισσά. Ο ηλικιωμένος παρελήφθη άμεσα από το ασθενοφόρο που πήγε σε λίγα λεπτά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο νοσοκομείο, λέει η Σεμνή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σύρου. Άλλα θέματα. Είχαμε και το παιδάκι το οποίο, κυρίες και κύριοι, πνίγηκε σε πισίνα στην Πάρο. Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του Beach Bar. Πάρος, συγκλονίζει ο πατέρας του τετράχρονου. Για ένα δευτερόλεπτο τον έχασα τα μάτια μου. Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα του τετράχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες, προχθές το απόγευμα, σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Ο πατέρας του παιδιού, λέει η Σεμνή, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλήθηκαν μπροστά στα μάτια της οικογένειας από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι το μικρό αγόρι βρισκόταν μέσα στο νερό μέχρι την αγωνιώδη προσπάθεια να το επαναφέρουν στη ζωή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η οικογένεια βρισκόταν στο χώρο του φαγητού σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την πισίνα. Όπως υποστήριξε, το παιδί απομακρύνθηκε την προσοχή για ελάχιστο χρόνο, κατευθύνθηκε προς την πισίνα, γλίστρησε και έπεσε στο νερό. Όταν έχεις μικρά παιδιά, πρέπει να μην τα χάνεις από τα μάτια. 101 και 3. Εγώ και η γυναίκα μου, όταν είχαμε τις κόρες μας μικρές, πηγαίναμε έξω με φίλους και λοιπά σε ταβέρνες και τα μάτια μας ήταν στα παιδιά. Και το ίδιο οι κόρες μου στα παιδιά τους. Μήλος, ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Οι επιβάτες πήγαν για μπάνιο.
1: Πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης. Πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

10 και 32 πρώτα λεπτά, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο και στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις θα τη βρεις στο Μαρούλι. Και φυσικά τα έξυπνα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, ό,τι πιο μοντέρνο και σύγχρονο υπάρχει. Τα οποία αυτά έξυπνα κλιματιστικά που έχει ο Μαρούλης και είναι λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Κλιματιστικά από το Μαρούλι. Οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Άμεση εξυπηρέτηση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Διαβάζαμε λοιπόν στο kikladeslive.gr τις τρεις αυτές ειδήσεις που πραγματικά είναι δυσάρεστες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Είμαι ακόμα εδώ. Για το θάνατο του 81χρονου, ο οποίος, όπως διαβάσαμε στο kikladeslive.gr, από χθες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία του Γαλισσά. Το περιστατικό έγινε χθες Κυριακή 9 Αυγούστου. Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία, στον 81χρονο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από τον αβαγοσώστη της παραλίας, καθώς και από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο. Στη συνέχεια άμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νομαρχιακό νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόλιο. Παρά τις προσπάθειες που προηγήθηκαν, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Σύρου, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Συγκλονίζει και η ιστορία του τετράχρονου στην Πάρο. Σε πλήρη εξέλιξη, μας λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, βρίσκεται η διερεύνηση της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Πάρο με το θάνατο ενός τετράχρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην περιοχή της Πούντας. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά το περιστατικό, οδηγήθηκε χθες Κυριακή 9 Αυγούστου στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου. Εκεί βρέθηκε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρτική εξέταση. Η υπόθεση διερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας είχαν συλληφθεί και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στις ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το μοιραίο, καθώς ο ιδιοκτήτης του Beach Bar φέρεται να ήταν δηλωμένος και ως ναύαγος σώσης της πισίνας. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το αν την κρίσιμη ώρα υπήρχε ενεργή επιτήρηση της πισίνας, πού ακριβώς βρισκόταν ο υπεύθυνος ναυαγοσώστης και τι προηγήθηκε μέχρι τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε στο νερό. Κομβικό σημείο, μας λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και διαβάζουμε στο kiklades.live.gr, της προκαταρτικής εξέτασης αποτελεί πλέον η ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών πριν από τον εντοπισμό του παιδιού. Μεταξύ άλλων εξετάζεται πώς το τετράχρονο κατάφερε να φτάσει μέχρι να γίνει αντιληφτό μέχρι την πισίνα, εάν υπήρχε συνεχής επίβλεψη του χώρου και αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Οι γονείς βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο του Beach Bar κοντά στην παραλία, ωστόσο σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν βρισκόντουσαν δίπλα στην πισίνα όταν εξελίχθηκε το περιστατικό. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρμόδιες αρχές να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία που θα φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, κυρίες και κύριοι, ενημερώνει μέσω του kiklades.gr τους δημότες και τους επισκέπτες της Σύρου ότι κατά την τρέχουσα περίοδο, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης σε νερό, σε συνδυασμό με τεχνικό πρόβλημα σε μονάδα αφαλάτωσης, παρουσιάζονται προβλήματα υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου καταβάλει, λέει, καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια με συνεχείς παρεμβάσεις και ρυθμίσεις στη λειτουργία του δικτύου. Ενημερώνουμε, λέει, ότι το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ Σύρου λειτουργεί σε 24-ωρη βάση στο τηλέφωνο 2281-082-333, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα υδροδότησης. Το προσωπικό της επιχείρησης βρίσκεται στη διάθεση όλων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης. Η ΔΕΗ Σύρου συνεχίζει αδιάκοπα τις προσπάθειές της για την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών ίδρευσης του νησιού μας. Με εκτίμηση, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Νίκος Κεβοφύλαξ. Διαβάζουμε στο kiklades.gr και την άλλη ιστορία στη Μήλο, όπου ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό, λέει το kiklades.gr, καταγράφτηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, όταν ελικόπτερο προσγειώθηκε σε σημείο κοντά στη διάσημη παραλία, προκαλώντας την έκπληξη όσο βρισκόντουσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν σε βίντεο και μεταδόθηκαν μετά την προσγείωση, ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου και η παρέα του αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για μπάνιο. Η εικόνα του ελικοπτέρου στο λευκό ηφαιστιακό τοπίο του Σαρακίνικου δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η παραλία αποτελεί έναν από τους πλέον πολυσύχναστους και φωτογραφημένους προορισμούς της Μήλου. Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα από παρευρισκόμενους και κατοίκους, με το σχετικό βίντεο να κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου. Το θέμα είναι, μπορεί ένα ελικόπτερο να σταματάει σε μια παραλία, κυρίες και κύριοι, και αν σκοτωθεί κανένας και γίνει ένα ατύχημα, ποιος θα φέρει την ευθύνη? Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες, το site που σας εύχεται καλό Αύγουστο και καλό καλοκαίρι.

πρωταθλητικά μας. Ξεκινάμε με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Προχωρούν οι επαφές Ιντερνασιονάλ Ελίασον. Ψάχνει λύση με την ΑΕΚ ο παίκτης, σύμφωνα με τον Λούκας Δίας. Έχουμε πρόταση λοιπόν της Ιντερνασιονάλ στην Ένωση για τον Ελίασον. Τον θέλουν Μποταφόγκο και Ατλέτικο Μινέιρο, σύμφωνα με δημοσιεύματα τη Βραζιλία.

Ολοκληρώθηκαν οι αφήξεις για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, καθώς ο Μάρκους Φώστερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί εν ώψη της προετοιμασίας της νέας αγωνιστικής περίοδου.

πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή του για τη δεύτερη αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου για το τρίτο προκριματικό του Champions League. Έτοιμος για τη δεύτερη αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και ανακοίνωσε την αποστολή για τη ρεβάνς. Οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να λύσουν τις διαφορές τους με την Ολλανδική ομάδα μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκης, με την πρόκριση να παραμένει ανοιχτή εν ώψη της δεύτερης μεταξύ τους αναμέτρησης. Στη λίστα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι μπήκαν ο Σαντιάγκο Έσε και ο Ισίδερος Κουτσίδης, ενώ όπως είχε γίνει γνωστό πριν την προηγούμενη αναμέτρηση, ο Στέφαν Ορτέγκα πήρε τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα που πήρε μεταγραφή στη Ρίβερ. Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Στουρνάρα, Σάλιακα, Σμαϊλόβιτς, Πιερόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνη, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζώτα, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και φυσικά ο Ελκάμπι. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε πάλι με Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός πέταξε για την Ολλανδία σήμερα το πρωί εν ώψη της δεύτερης αναμέτρησης με την Αϊμέγγεν αύριο Τρίτη 11 Οκτώβου για το τρίτο προκριματικό του Champions League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη 8.30 το βράδυ την Αϊμέγγεν. Το παιχνίδι θα το δούμε μέσα από το Μέγκα συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη. Για λίγο, για πολύ. Η αποστολή του Ολυμπιακού βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα το πρωί, όπου αυτή την ώρα πετάει για Ολλανδία.

0: Έχουμε και το ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Άντερλετ, κυρίες και κύριοι. Ο Ιταλός Κοουτσολίση. Δημήτρης Γιαννούλης, περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και από την μετά πρώτα ξεκινήσαμε με ΑΕΚ, μετά πήγαμε στον Ολυμπιακό στον Πειραιά, μετά Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ. Κατεβαίνουμε πάλι Αθήνα και πάμε στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Σόφια για την πρόκριση και η ανάλυση των δεδομένων. Οδηγεί σε συγκεκριμένη εκτίμηση για την έκβαση της ρεβάνς. Το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά. Οι πράσινοι καλούνται αυτή τη φορά να παρουσιάσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς στο πρώτο μάτς δημιούργησαν προϋποθέσεις, αλλά τίποτε περισσότερο. Εγώ πάντως εξακολουθώ και λέω, αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει ένα φόρ περιοχή στον Mr. Goal, αν δεν έχει ένα νέο Τζιμπρίλ Σισέ ή ένα νέο Μάρκους Μπάρκ, πώς θα σκοράρει? Μου λένε θα γυρίσει ο Ντέσσερς. Να γυρίσει ο Ντέσσερς. Καταρχάς ο Ντέσσερς είναι Τζιμπρίλ Σισέ. Καταρχάς ο Ντέσσερς σε τι κατάσταση θα βρίσκεται? Θα μπορέσει να βλέπει δίχτυα ή θα θέλει κανένα εξάμηνο?
1: Έκοψα για σένα και μου τρέξα από το δάχτυλο και μου τρέξα από...
0: Στη Σόφια λοιπόν για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός.

0: καλή δύναμη να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Μια μητέρα 31 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά στη θάλασσα. Τραυματίστηκε σοβαρά στον Αθιένα. Αυτό δεν έγινε εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Στην Ελλάδα έγινε. Σε Εφιάλτη κατέληξε το παιχνίδι μιας οικογένειας στη θάλασσα, στην παραλία της Γλύφας, στο Βαρθολομιό, καθώς μια 31 ετών γυναίκα τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια βουτιάς μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η γυναίκα βρισκόταν στην παραλία του Βαρθολομιού μαζί με το σύζυγο και τα δύο παιδιά της. Κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στη θάλασσα, ο σύζυγός της φέρασε να την ανέβασε στους ώμους του για να κάνει βουτιά η 31χρονη και στη συνέχεια την έριξε στο νερό. Κατά τη βουτιά η 31χρονη εκτινάχθηκε προς τα πίσω με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον Αθιένα. Η 31χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιαίτερη προσοχή στο Γενικό Νοσοκομείο Πυργού. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται. Ο τραυματισμός της στον Αθιένα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της. Πολλοί που έχουν χτυπήσει στο ίδιο σημείο έχουν μείνει και παράλυτοι, κυρίες και κύριοι. Τι να πω. Ξαναλέμε, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης μέσω του kiklades.live.gr κάνει έκκληση για συνετή χρήση του νερού. Μάλιστα. Και ερχόμαστε εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, δίωρη διακοπή ηλεκτροδότησης. Τα έχουμε αύριο εδώ στο νησί, στην Άξο, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι καταστροφή.
0: Να πούμε λοιπόν ότι από το ΔΔΕΝ Άξου ανακοινώνεται μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο 3η 11 Αυγούστου από τις 7 το πρωί ως τις 9 στη χώρα της Νάξου, στην περιοχή αεροδρομίου Στελίδας και Αγίου Αρσενίου. Αυτά λοιπόν από το ΔΔΕ της Νάξου για τους φίλους μας εδώ, να μην ευθυνηδιαστούν, έτσι. Και να ξέρουν βέβαια ότι θα υπάρχει σχετική διακοπή ρεύματος. Στην Άξο ιστιοφόρο προσάραξε σε βραχώδη βυθό στη Μουτσούνα. Σόι οι έξι επιβαίνοντες συναγερμό σήμανε χθες μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφου σε βραχώδη βυθό στην Άξο μας, στη θαλάσσια περιοχή της Μουτσούνα, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ένα ιστιοφόρο με ελληνική σημαία, στο οποίο επέβαιναν έξι Έλληνες. Είχαμε εδώ στο νησί μας και μπάσκετ θέαμα και περισσότερους από 250 αθλητές σε ένα αξέχαστο διήμερο στην Άξο. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το Άξος 3x3 2026, που για δύο μέρες μετέτρεψε την πλατεία Μαμπιλαρά εδώ στη χώρα της Νάξου μας σε μια μεγάλη μπασκετική γιορτή. Περισσότεροι από 250 αθλητές, συνολικά 65 ομάδες και πολλές διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες συνέθεσαν ένα γεμάτο διήμερο με δεκάδες αναμετρήσεις, ένταση, σασπένς και αρκετά παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι το τουρνουά διεξήχθη υπό την αιγίδα της ΕΟ και της ΕΣΚΕΝ με παρουσιαστή το γνωστό δημοσιογράφο Βασίλη Κουντή. Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στους συμμετέχοντες. Η πλατεία Μαμβιλαρά γέμισε από γονείς, παιδιά κάθε ηλικίας, φίλους του μπάσκετ αλλά και περαστικούς που σταματήσαν για να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις. Αυτά λοιπόν παρών εκεί στον Άξος 3x3 2026 ο υπουργός μας ο Γιάννης Οβρούτσης. Στη διοργάνωση παρόντες ο έπαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γιάννης Μαργαρίτης, ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός και πάρα πολλοί άλλοι. Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος χειροκρότησε το βουλευτή μας και υπουργό μας το Γιάννη το Βρούτσι, κυρίες και κύριοι. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει αναγεννήσει τον αθλητισμό στην Άξο, στις Κυκλάδες αλλά και σε όλη την Ελλάδα μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις. Επικρίσεις.
5: Σχόλια.
4: Συνεντεύξεις.
5: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Εδώ λοιπόν ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Χορηγός εκπομπής μας Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο Μαρούλη μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, για κάθε τσέπη και για κάθε επιθυμία. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα, υπουργέ μου. Με μουσικό μη μπλέξω, πως μαύρη θα είναι. Γιάννης Βρούτσης, ο βουλευτής μας, ο υπουργός μας, ο άνθρωπος μας θα λέγαμε. Γιάννης Βρούτσης, ο άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην Άξο, αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες. Μια καλημέρα στο βουλευτή μας και υπουργό μας.

0: καλή δύναμη λοιπόν σε όλους και όλες. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, τα οποία πρωτοσέλιδα είναι προσφορά του καταστήματος Μαρουλής. Πρωινές εφημερίδες δεν έχουμε, πάμε κατευθείαν στις απογευματινές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Καλό αυτό. Αδειούχοι στα πλοία της μεγάλης φυγής. Χιλιάδες κόσμο φεύγουν για τις Κυκλάδες. Η εφημερίδα των συντακτών.
1: Που συχνά πήγνα κοντά στη γειτονιά μου. Την έβρισκε να χάνεται έχω χρόνια.
0: Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Μάλιστα. Ο ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις έως 150 ευρώ σε συντάξεις εν στόλων. Καλό αυτό. Μπράβο στο Μητσοτάκη. Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και ΜΜΕ Μαρινάκη. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλσχάιμερ, κλειδί, ζάχαρη. Στη σκιά του πολέμου, μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Συντάξεις. 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλεινό αστί. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ανησυχητικά σημεία των καιρών. Political. Η παιδεία αλλάζει πρόσωπο. Ανάσα. Ένα δις ευρώ για εστίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ Μανώλη Χριστοδουλάκη. Η εφημερίδα Star για το τετράχρονο στην Πάρο, Beach Bar, υγρώνεται.

0: ρε αυτό.
1: Η εφημερίδα Ανεξάρτητος διαλύεται το κόμμα Καριστιανού. Που... αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, πάθος για πρόκριση στον Ολυμπιακό. Μακάρι. Κόκκινος πρωταθλήτης. Ο Ολυμπιακός παλεύει για τον Ουγκάλντε, το νούμερο 9 του αύριο. Η εφημερίδα Φως των Σπορ, Καντιού σε πρώτο πλάνο. Ώρα για σπορ της Ένωσης, το άξιζε. 2030 με το σπαθί του για το Σταύρο Πύλιο. Λάισπορτ, η κομάντος του Μάρκο Νίκολιτς. Γιανακόπουλος on fire. Μέτρο σπορ, όπλα για τον ΠΑΟΚ. 4 όπλα λέει, για να δούμε. Οικονομικές ναυτεμπορική, αρνητικό ρεκόρ χρεών προς τα ταμεία. Πολύ καλό. Η εφημερίδα Voice, φάκελος Texan, τα εμβάσματα που ανακάλυψε η Κοβέση. Το Πασόκ πατώνει στην Αττική. Μόνο στην Αττική. Καλό αυτό. Αν είναι μόνο η Αττική. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι πάρεις από του Μαρούλη έχει δωρεάν σέρβις. Γιατί απλά και αξιωτικά και για σέρβις δωρεάν στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κουβέντα να σας πω.

Γιάννης Μπρούτσης λοιπόν, ο αναμορφωτής του αθλητισμού. Γιάννης Μπρούτσης, ο οποίος και σαν βουλευτής έχει βοηθήσει να γίνουν πολλά έργα και εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες, πρέπει να πούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιάννης ο Βρούτσης τόσα χρόνια βγαίνει πρώτος σε ψήφους, το ξαναλέω, πρώτος σε ψήφους, αυξάνοντας πάντοτε τα ποσοστά του και τα ρεκόρ του, τη σταυροδοσία του.

Γιατί ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, θέλει έναν πολιτικό που να μπορεί να στηριχθεί επάνω του. Δεν είναι μόνο κάποιος να είναι καλό παιδί, αλλά πρέπει να είναι και ικανός. Γιατί αν είναι καλό παιδί ο άλλος, αλλά δεν έχει ικανότητες, δεν έχει διασυνδέσεις, δεν έχει προσβάσεις, δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τον ψηφοφόρο του, ούτε το νησί του, ούτε τις Κυκλάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καμιά φορά ακούω και το λένε και για δήμους και λέει αυτός είναι καλό παιδί. Καλό παιδί είναι, όλοι καλά παιδιά είναι. Το θέμα είναι ο πολιτικός μπορεί να βοηθήσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Και ο Γιάννης Ωβρούτσης, εκτός από καλό παιδί, μπορεί και να βοηθάει. Και βοηθάει στο βαθμό που μπορεί, φυσικά, και ως βουλευτής και ως υπουργός.

Γιατί ξέρετε, πολλές φορές και ο κόσμος ζητάει από τους βουλευτές, από τους υπουργούς, πράγματα παράλογα, παρανοϊκά και πολλές

Μια καλημέρα από την αγαπημένη μου Σέριφο. Καλημέρα σε όλους τους σερφιώτες και τις σερφιώτισσες. Φίλοι ακροάτρια, καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Είναι ο κυκλαδάρχης μας, μου λέει, είναι ο άνθρωπός μας.

0: κατάστρα γυρίζουν και με ζαλίζουν και μέσα με πάνε. Δεν θέλω, φοβάμαι κι ο αέρας φυσάει και...
1: Τελικά το κόμμα της Καριστιανού διαλύεται.
0: Μου σπάει και δίνει
1: ένας-ένας την κάνουν.
0: Πέρα από τα λόγια και πέρα από τις λέξεις.
1: Και αυτοί που την κάνουν δεν είναι απλά στελέχη, είναι αυτοί που ξεκίνησαν το κόμμα κίνημα. Πώς το λένε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και ήταν οι άμεσοι συνεργάτες όπως ο Θανάσης ο Αυγερινός και άλλοι.

0: μακριά.
1: Να ευχαριστήσουμε για τις καλημέρες από την αγαπημένη μας Σίκινο. Καλημέρα σε όλους τους Σικινιώτες και σε όλες τις Σικινιώτσες. Διαβάζω εδώ στο kiklaveslive.gr στη Μήλο. Ένας 33χρονος λέει εγκλωβίστηκε σε βράχο 20 μέτρων. Ο άντρας είχε ανέβει σε βράχο μέσα στη θάλασσα ύψους 20 μέτρων, αλλά δεν μπορούσε να κατέβει. Με τι τραβάμε.
0: Είχα στην πόλη αυτή που κάθε μέρα μ' αγαπούσες κι άνθησες.
1: Ένας φίλος από την Τίνο, ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Τα αθλητικά έργα τα οποία γίνονται στην Τίνο δεν είχαν γίνει ποτέ, μου λέει. Αυτό είναι γεγονός, ότι τα λεφτά που έχουν πέσει όχι μόνο στην Τίνο και στη Σύρο και στην Άνδρο και στην Κύθνο και στη Σαντορίνη και στην Πάρο και στη Μήλο και στην Άξο. Είμαστε τυχεροί που είναι ο Βρούτσης υπουργός αθλητισμού, διότι πέφτουν χρήματα στις Κυκλάδες. Βέβαια αθλητικά έργα γίνονται από το Υπουργείο Αθλητισμού και την κυβέρνησή μας σε όλη την Ελλάδα, έτσι.

Να ευχαριστήσουμε την καλή φίλη, την κυρία Καλλιόπη από την Κύθνο, μας στέλνει τις καλημέρες της. Μια φίλη ακροάτρια εδώ από τη χώρα της Νάξου, ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Βρούτσι. Είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος, αλλά είναι και πολιτικός, μου λέει. Και είμαστε τυχεροί εμείς εδώ οι αξώτες και οι Κυκλαδίτες, που έχουμε έναν πολιτικό, έναν άνθρωπο σαν τον Γιάννη τον Βρούτσι.

Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος έχει μια υπέροχη οικογένεια. Μια υπέροχη σύζυγο, η οποία είναι δικηγόρος, και δύο υπέροχα παιδιά, το Βασίλη και την Νίκη. Και το ευχόμαστε βέβαια να είναι καλά και να τα χαίρεται σαν πατέρας. Και η μητέρα τους να τα χαίρεται, η σύζυγός του και ο ίδιος.

Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος εισπράττει καθημερινά ευχαριστίες και συγχαρητήρια για τα αθλητικά έργα στις Κυκλάδες. Είχαμε και το θέμα του αεροδρομίου τα νέα, που και αυτό έγινε με τη μεσολάβηση του Γιάννη Βρούτση, γιατί ο Γιάννης ο Βρούτσης ως υπουργός έχει τις προσβάσεις, είναι και βουλευτής και μεσολαβεί και για έργα πέραν του αθλητισμού, έτσι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κονταλέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ξεκινούν ο ένας μετά τον άλλον λοιπόν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έφυγε και ο Νίκος Μπροτζάκης. Νίκος Μπροτζάκης κάνει λόγο για αυθαιρεσία στη λήψη αποφάσεων, για φήμωση της διαφορετικής άποψης και για μια κάστα που λαμβάνει αποφάσεις. Την αποχώρησή του από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία γνωστοποίησε ο επιχειρηματίας Νίκος Μπροτζάκης, το όνομα του οποίου προσθέθηκε στη μακρά λίστα από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Μπροτζάκης σε ανάρτησή του στο Facebook αφήνει αιχμές και προβαίνει σε καταγγελίες, κάνοντας λόγο για αυθαιρεσία στη λήψη αποφάσεων, για φήμωση της διαφορετικής άποψης και για μια κάστα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Τη στήριξα, λέει, τη Μαρία Καριστιανού και μέσα από το κανάλι μου και μέσα από το πρόσωπό μου και το όνομά μου, όμως δυστυχώς με απογοήτευσε.

Συνεχίζονται λοιπόν οι αποχωρήσεις από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο ένας μετά τον άλλον. Έχω πει πολλές φορές, ο τελευταίος στην πόρτα. Φίλος ο Κροατής μου λέει, είναι φυσικό να φιλορροεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, μου λέει. Ήθελε και να γίνει και πρωθυπουργός.

Για φανταστείτε τη Μαριό, πρωθυπουργό ας πούμε. Τώρα μου πεις ήθελε να γίνει ο Κασελάκης με το Μάκμπεθ. Εδώ θέλει ο Βελόπουλος να γίνει πρωθυπουργός. Εδώ η Αφροδιτούλα θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να γίνει πρωθυπουργός.

0: καλά, παιδιά.
1: Αλλάζουν και το χέρι μου αρπάζουν.
0: Κάποτε μας λέγανε ο Γιωργάκης και ο Γιωργάκης, μέχρι που μας πήγε στα μνημόνια με εκείνο το διάγγελμα το Καστελόριζο. Μετά μας λέγανε ο Κασελάκης και ο Κασελάκης. Μετά μας λέγανε Μαριό και Μαριό.

Ένας φίλος ακροατής είναι από τα Τρίκαλα. Ψηφίζει στο νομό Τρικάλων, μένει η Αθήνα και παραθερίζει εδώ τώρα στο νησί της πανέμορφης Πάρου μας εδώ απέναντι. Πέρσι είχα πάει Νάξο Σαντορίνη καταπληκτικά, εφέτος Πάρο μου λέει και μετά θα πάω Μύκονο με την παρέα μου. Εγώ δεν ψηφίζω Κυκλάδες μου λέει, ούτε είμαι με κάποιο κόμμα, Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω. Αλλά δεν το έχω και σε τίποτα να ψηφίσω μου λέει και οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είσαστε όμως τυχεροί εδώ στις Κυκλάδες που έχετε το Γιάννη το Βρούτσι μου λέει, και βουλευτή και υπουργό. Γιατί σε όλη την Ελλάδα ο Βρούτσις κάνει αθλητικά έργα. Είναι μου λέει ένας άνθρωπος που στηρίζει τον αθλητισμό και δεν στηρίζει μόνο το ποδόσφαιρο μου λέει το μπάσκετ. Ο Βρούτσις στηρίζει όλα τα αθλήματα. Και πέστε το μου λέει στο σταθμό σας αυτό. Ότι ο Βρούτσις δεν στηρίζει ένα άθλημα, αλλά στηρίζει όλα τα αθλήματα. Να θυμίσουμε βέβαια και το ράλι Ακρόπολης, που και αυτό έχει αναβαθμιστεί με Γιάννη Βρούτση υπουργό αθλητισμού. Την ποδηλασία, το ποδήλατο με τη ΔΕΗ κυρίες και κύριοι, που πραγματικά έχει κερδίσει πολλούς φίλους και έχουμε δει ποδηλάτες από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα μας.

βοηθήσει το ποδήλατο να αναβαθμιστεί, και όπως επίσης και το Ράλι Ακρόπολης και πολλά πολλά άλλα που γίνονται από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού, επαναλαμβάνω, σε όλη την Ελλάδα.

για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο παρενέβη ο εισαγγελέας, θα δώσει εξηγήσεις ο χειριστής. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου που διαβάσαμε στο kiklades.gr στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που θέλανε να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Για την υπόθεση, μας λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές της Μήλου να συγκεντρώσουν τα στοιχεία των εμπλεκόμενων καθώς και το προανακριτικό υλικό.

Η κυρία Καριστιανού απειλεί με μηνύσεις τώρα τον πρώην φίλο της και συνεργάτη της, τον Θανάση Αυγερινό, για τη μαζική φυγή στελεχών μελών από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά και τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού. Μίλησε η Μαρία Καριστιανού, καλώντας μάλιστα το δημοσιογράφο και πρώην συνεργάτη της να φέρει αποδείξεις.

λέει να κοπάσει η θύελλα στο κόμμα Καριστιανού, καθώς αυτή τη φορά γνωστός συνδικαλιστής Ψαράς, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα της Καριστιανού, καταγγέλει μεθοδευμένη σπήλωση σε βάρος του. Ειδικότερα για απόπειρα μεθοδευμένη σπήλωση της τιμής και της υπόληψής του, κάνει λόγο δημοσίως ο συνδικαλιστής Ψαράς Δημήτρης Κοτσόριος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου Παράκτειων Αλλιευτικών Συλλόγων. Ο κύριος Κοτσόγιορ καταγγέλει ότι κατέχει και επικαλείται επιστολές με συκοφαντικό κατά τον ίδιο περιεχόμενο. Και μετά έλεγε η Μαριό ότι θέλει να φέρει κάτι το καινούριο. Αχ βρε Μαριό.

διαβάζουμε στο kiklades.live.gr. Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός που έβαλε τις Κυκλάδες στον αθλητικό χάρτη της χώρας. Ο Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έχει κάνει την ανατροπή στον ελληνικό αθλητισμό. Με σχέδιο, επιμονή και συνεχή παρουσία έφερε στο προσκήνιο περιοχές που για πολλά χρόνια έμεναν μακριά από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και τις αναγκαίες υποδομές. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται φυσικά και οι Κυκλάδες μας. Τα νησιά μας έχουν πλέον την θέση που τους αξίζει στον αθλητικό χάρτη της χώρας. Έργα, παρεμβάσεις και σημαντικές διοργανώσεις δημιουργούν μια εντελώς νέα πραγματικότητα για τον κυκλαδίτικο αθλητισμό. Τόσα πολλά δεν έχουν γίνει ξανά στα χρονικά για τις Κυκλάδες. Για δεκαετίες η νησιωτικότητα, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Οι αποστάσεις, το αυξημένο κόστος των μετακινήσεων και οι περιορισμένες υποδομές δυσκόλευαν καθημερινά αθλητές, προπονητές, συλλόγους και οικογένειες. Σήμερα όμως η εικόνα αλλάζει. Ο Γιάννης Βρούτσης γνωρίζει καλά τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες των Κυκλάδων. Δεν αντιμετωπίζει τα νησιά ως μακρινές κουκίδες στο χάρτη, αλλά ως ζωντανές κοινωνίες με ανθρώπους που αγωνίζονται, δημιουργούν και αξίζουν ίσες ευκαιρίες. Με τη στήριξή του οι Κυκλάδες αποκτούν ισχυρότερη παρουσία, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και νέες δυνατότητες. Τα νησιά φιλοξενούν σημαντικές αθλητικές δράσεις και αποκτούν σταδιακά τις υποδομές που χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες. Ο Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μοναδικός υπουργός, που απολαμβάνει τόσο ευρεία αναγνώριση. Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους παραδέχονται δημόσια το έργο του και, όπως λέει ο λαός του, βγάζουν το καπέλο. Ακόμα και στελέχη άλλων κομμάτων και της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν την εργατικότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε μια εποχή έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Σύλλογοι και σωματεία αναγνωρίζουν το έργο του. Αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία και φορείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Η αναγνώριση αυτή δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μπαίνετε μέσα στο kiklades.live.gr και διαβάζετε, κυρίες και κύριοι, για τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτσι. We'll be right back.

0: Μια καλημέρα έχουμε και από τον πρόεδρο της και καλό φίλο.
1: Είναι θέμα.
0: Τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χωρασνάξου, το φίλο μας το Μάγκη το Μαυρογιάννη.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Εδώ λοιπόν όλοι μαζί σας, 11:51 πρώτα λεπτά, φίλοι ακροάτρια από το νησί της Πάρου, και εδώ στην Πάρο ο Γιάννης ο Βρούτσης έχει κάνει πολλά καλά, έχει βοηθήσει το νησί μου λέει, όχι μόνο και σε αθλητικά έργα αλλά σαν βουλευτής και σε άλλα πράγματα. Και για το νοσοκομείο της Νάξου ο Γιάννης Βρούτσης έχει κάνει πολλά πράγματα κυρίες και κύριοι.

χορηγός της εκπομπής μας, μέγας χορηγός στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι και τα έξυπνα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Μικροσυσκευές. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης. Ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του site, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο kikladeslive.gr σας εύχονται καλό Αύγουστο, καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και καλά να περνάτε. kikladeslive.gr, το καλοκαιρινό, το δροσερό site των Κυκλάδων.

0: Πάρα πολλοί κόσμος εκφράζει
1: Μαρί και Μέλη.
0: Την αγάπη του για τον Γιάννη το Βρούτσι, τη στήριξή του στο Γιάννη το Βρούτσι και στο έργο που επιτελεί και ως βουλευτής Κυκλάδων
1: στο...
0: αλλά και ως υπουργός αθλητισμού.
1: Ένω, σαν καρβούνο αναμένο, η ομορφιά πονά.
0: Δευτέρα, σήμερα 10 Αυγούστου 2026.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας, τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματα SMS, στο Viber ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. www.triandafilidis@hotmail.gr. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό του Αυγούστου, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου, ήμουν στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η οποία ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και την καλή μας κόρη, τη δημοσιογράφο μας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που και αυτό το πρωινό ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να ευχαριστήσουμε το kekladeslive.gr που μας δίνει την ειδησογραφία του και τη δουλειά του και συνεργαζόμαστε ως Καλημέρα Κυκλάδες με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kekladeslive.gr.
1: Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ.
0: Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Να προσέχετε, προσοχή όταν οδηγείτε, προσοχή όταν κάνετε μπάνιο στη θάλασσα, γενικά να είσαστε υποψιασμένοι και γενικά να προσέχετε στη ζωή σας. Η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, η μεγάλη γιορτή του Αυγούστου συνεχίζεται. Κάθε απόγευμα οι παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκου, αν θέλετε και μπορείτε να πηγαίνετε στις παρακλήσεις στην Παναγία μας. Και οδεύουμε ολοταχώς προς την μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το αποκαλεί ο λαός μας.

Να προσέχετε τα ποτσιγάρα σας που πετάτε, να μην βάζετε φωτιές, μπάρμπεκιου κλπ. Και γενικά να προσέχετε. Αν δείτε φωτιά, καπνώστε 199 άμεσα να ειδοποιήσετε ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι και καλό μπανάκι, καλές βουτιές στην παραλία. Γεια και χαρά σας. Καλές βουτιές.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Οι τάσεις του καλοκαιριού που θα κάνουν το στυλ σου να δείχνει ακριβό. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να πετύχεις ένα sophisticated και chic αποτέλεσμα. Το μυστικό βρίσκεται στις σωστές επιλογές, στα ποιοτικά υφάσματα και στις τάσεις που δείχνουν πάντα πιο ακριβές. Τα Tailored Shorts πρωταγωνιστούν στις πιο κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις. Ψηλόμεσα σχέδια με άψογη εφαρμογή, σε λινό ή βαμβακερό ύφασμα, συνδυάζονται εύκολα με πουκάμισα, σακάκια ή halter tops. Η δαντέλα αποτελεί μία από τις πιο ρομαντικές αλλά και πολυτελείς τάσεις της σεζόν. Εμφανίζεται σε φορέματα, φούστες, tops, αλλά και λεπτομέρειες που προσθέτουν θηλυκότητα χωρίς υπερβολές. Οι λευκές και άιβοροι αποχρώσεις κυριαρχούν, δημιουργώντας ένα αέρινο αποτέλεσμα ιδανικό για καλοκαιρινές εξόδους, διακοπές και επίσημες περιστάσεις.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
5: Τα νερά του.
3: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Παίχτες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Χέστος απλό να πεις μέχρι εδώ. Αυτή η ιστορία τέλειωσε για πάντα. Σ' αυτά που προσπερνάς δεν θέλεις να γυρνάς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, ωστόσο στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονη μητέρα μετά από βουτιά στη θάλασσα. Συνελήφθη ο σύζυγός της που την είχε στους ώμους τους και την έριξε στο νερό. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.611 μονάδες. Μία στις 3 αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη κινδυνεύει με λουκέτο. Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σχεδόν 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Θάνου Κλέβρη, στην οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στο ρόστερ της ΑΕΚ έως το 2030 θα παραμείνει ο Σταύρος Πήλιος, με τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Παίκτης της Σαουδαραβικής Νιόμ και επισήμως είναι ο Γιώργος Μασούρας, με τον διεθνή εξτρέμ να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, έχοντας καταγράψει συνολικά 279 συμμετοχές με απολογισμό 57 γκολ και 32 ασίστ. Επέστρεψε στο Κοροπή και στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ ο Ανδρέας Τετέι μετά από ασθένεια και έκανε ατομικό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Έλληνας επιθετικός να καταφέρει να βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τζεσεκά στη Σόφια. Τον 26χρονο επιθετικό της Φέγενορτ Κάσπερ Τένκστετ έχει στη λίστα του ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα τα οποία γράφουν ότι ο ίδιος προτιμά Ελλάδα ή Τουρκία, καθώς βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή. Ο Άρης έχει στη λίστα του τον 28χρονο Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμή Πετρής. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Νάξος, Χάνια, 33 Λίμνος, 35 Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Σέρες, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 39 Άρτα, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
6: Τα νερά του.
5: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
7: Ελομάς! χαμηλές τιμές παντού.
8: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
8: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
10: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
12: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ο παρατεταμένος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη αποκάλυψε τις σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα υγείας, την παραγωγή ενέργειας, τα δίκτυα μεταφορών και τις υποδομές του τουρισμού, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις να προσαρμοστούν σε όλο και πιο συχνά κύματα ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι ακραίες συνθήκες ανέβασαν τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες, ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για την προστασία εκατομμυρίων πολιτών. Επιστήμονες και κρατικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και έντονα. Από τη Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, η παρατεταμένη ζέστη, η ξηρασία και οι πυρκαγιές τείνουν πλέον να γίνουν το μόνιμο σκηνικό του καλοκαιριού. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε στο κόκκινο και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης. Στην Ουγγαρία, η παρατεταμένη ξηρασία και η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ επηρέασαν σοβαρά τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας, ο οποίος βασίζεται στα νερά του ποταμού για την ψήξη των αντιδραστήρων του. Οι αρχές ζήτησαν από τις μεγάλες βιομηχανίες αλλά και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Στη Γερμανία εντείνονται οι φόβοι για τις επιπτώσεις της ξηρασίας στις μεταφορές και τη βιομηχανία, καθώς η στάθμη του Ρήνου και άλλων ποταμών συνεχίζει να πέφτει.
5: Μια φορά σαν σήμερα.
6: 10 Αυγούστου σαν σήμερα 1675. Ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολος ο Δεύτερος, θέτει το θεμέλιο λίθο του αστεροσκοπίου του Greenwich. 1793. Εγκαινιάζεται το Μουσείο του Λούβρου. 1913. Υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου με την οποία λήγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Βουλγαρία καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτάται στην Ελλάδα. 1920. Ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1960. Γεννιέται ο Ισπανός ηθοποιός Αντώνιο Μπαντέρας. 1990. Το μη επανδρωμένο διαστημόπλιο Μαγκελάνος φτάνει στον πλανήτη Αφροδίτη.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στη Ρόδο βρίσκεται η μόνιμη βάση όπου ζει και εργάζεται ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τον χωρίζει από τον αδελφό του, Γιάννη Τσιμιτσέλη, οι δυο τους διατηρούν μια στενή σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη. Με αφορμή τα γενέθλια του Λάμπρου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση, μοιραζόμενος με τους ακολούθους του δύο εικόνες από το προσωπικό του αρχείο. Στη μία απεικονίζονται σε παιδική ηλικία, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τη σημερινή τους εικόνα. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλη συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα σύντομο ευχετήριο μήνυμα. Στην κοινή πορεία με το σύζυγό της Άκη Πάντο αναφέρθηκε η Λένα Παπαλιγούρα, σχολιάζοντας ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό της να συμβιώνει τόσα χρόνια με ένα άλλο πρόσωπο, ενώ πρόσθεσε ότι ο γάμος τους είναι καλύτερος από τις προσδοκίες που είχε. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας μεταξύ άλλων για το σύζυγό της. Αναφερόμενη στη σχέση τους και σε όσα έχουν ζήσει μαζί, η Λένα Παπαλιγούρα εξήγησε πως ο γάμος τους έχει εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο είχε φανταστεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταξύ τους σχέση και στα στοιχεία που την κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Όσο για την καθημερινότητα με τα δύο παιδιά τους και το πόσο εύκολο είναι να μεγαλώνει κανείς αγόρια, η ηθοποιός τόνισε πως η ανατροφή των παιδιών έχει τις δυσκολίες της, όμως η ίδια αισθάνεται τυχερή για τον ρόλο που έχει ο σύζυγός της, ως σύντροφος και πατέρας. Παράλληλα, σημείωσε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο με τα παιδιά της και δεν αισθάνεται ότι δυσκολεύεται στην καθημερινότητά τους.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει σε μια κατάσταση που ξεφεύγει από τη λογική και την πραγματικότητα, κάτι που όμως φαίνεται να έχεις ανάγκη για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον ρεαλισμό της ζωής σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να καταλάβεις πως δεν μπορείς να συνεχίσεις να ασχολείσαι με θέματα της δουλειάς ή της καθημερινότητας σου, αφού δεν πρόκειται να λήξουν στον χρόνο που έχεις στο μυαλό σου. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα που έχουν να κάνουν με ένα σπίτι σου μακριά από το καθημερινό σου περιβάλλον ή με ένα ταξίδι που θέλεις να κάνεις. Ίσως να χρειαστεί να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος για να κανονίσεις θέματα ιδιοκτησίας που εμπεριέχουν και την άποψη και γνώμη τρίτων. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάποιες συνειδητοποιήσεις που έχουν έντονη την έννοια της παρόρμησης ή της ουτοπικής διάστασης μιας κατάστασης. Λέων. Η νέα εβδομάδα θέλει να σε βάλει στο επίκεντρο των εξελίξεων, να σε βοηθήσει ώστε να προχωρήσεις σε αποφάσεις και δράσεις που ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες συνθήκες στον επαγγελματικό τομέα, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να βάλεις κάποια πράγματα σε τάξη και να προχωρήσεις παρακάτω. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε διατηρεί στο προσκήνιο των εξελίξεων, αφού καλείσαι να δοκιμάσεις να ακουστείς και να φανείς. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα έχει διπλή εικόνα για εσένα, αφού από τη μία πλευρά μπορεί να σε οθήσει να ξεκουραστείς από μία έντονη καθημερινότητα, από την άλλη όμως πλευρά ενδέχεται να σε γεμίσει με σκέψεις και προσπάθεια να λειτουργήσεις στο σκοτάδι. Τοξότης. Τη νέα εβδομάδα μπορεί να βρίσκεσαι σε μία διαδικασία που περιλαμβάνει κάποια δικαστήρια, τα οποία θα δώσουν τη λύση σε θέματα που σε απασχολούν και τα οποία δεν φαίνεται να λύνονται τόσο εύκολα όσο θεωρούσες. Εγώ καιρός. Τα άστρα μοιάζουν να κουβαλούν μαζί τους εξελίξεις που επηρεάζουν την ισορροπία των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις τα λεγόμενα και τις προκλήσεις της άλλης πλευράς και να μπορέσεις να εκφράσεις τη δική σου θέση σου απέναντι σε λόγια που σε επηρεάζουν. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα είναι αρκετά πιθανόν να σε φέρνει αντιμέτωπο με προκλήσεις στο χώρο της δουλειάς ή της προσωπικής σου ζωής. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να φέρει εξελίξεις στον τομέα της υγείας σου ή της εργασιακής σου καθημερινότητας. Θα χρειαστεί να είσαι προσεκτική με κάποιες υπερβολές στη διατροφή σου και να αποφύγεις να δελεαστείς από προσκλήσεις που μπορεί να σε επιβαρύνουν.
0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 10 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1675. Ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολος ο Δεύτερος, θέτει το θεμέλιο λίθο του αστεροσκοπίου του Greenwich. 1793. Εγκαινιάζεται το Μουσείο του Λούβρου. 1913. Υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου με την οποία λύγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Βουλγαρία καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτάται στην Ελλάδα. 1920. Ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1960. Γεννιέται ο Ισπανός ηθοποιός Αντώνιο Μπαντέρας. 1990. Το μη επανδρωμένο διαστημόπλιο Μαγκελάνος φτάνει στον πλανήτη Αφροδίτη.
3: Ελομάς. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελομάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελομάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Κολομβία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και μεγάλες ζημιές. Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλία, σε εξέλιξη πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη και στα Κοτέικα. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας, ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Έτοιμος για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός, ενώ ανακοινώθηκε η αποστολή. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Ολλανδίας και θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρουν την πρόκριση. Χαμόγελα έφερε η τελευταία προπόνηση πριν από την Τσεσεκά στον Τζέικοπ Νίστρουπ, αφού οι Τετέοι και Ντέσσερς προπονήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι. Ο Νίκλας Ελίασον φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ρόμπι Γιούρ, που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Βόλος Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ο Όφη φέρνει στην Κρήτη τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνο Παπαδάκη.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Νάξος, Χάνια, 33 Λίμνος, 35 Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Σέρες, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 39 Άρτα, Καλαμάτα.
0: Της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει σε μια κατάσταση που ξεφεύγει από τη λογική και την πραγματικότητα, κάτι που όμως φαίνεται να έχεις ανάγκη για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον ρεαλισμό της ζωής σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να καταλάβεις πως δεν μπορείς να συνεχίσεις να ασχολείσαι με θέματα της δουλειάς ή της καθημερινότητας σου, αφού δεν πρόκειται να λήξουν στον χρόνο που έχεις στο μυαλό σου. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα που έχουν να κάνουν με ένα σπίτι σου μακριά από το καθημερινό σου περιβάλλον ή με ένα ταξίδι που θέλεις να κάνεις. Ίσως να χρειαστεί να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος για να κανονίσεις θέματα ιδιοκτησίας που εμπεριέχουν και την άποψη και γνώμη τρίτων. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάποιες συνειδητοποιήσεις που έχουν έντονη την έννοια της παρόρμησης ή της ουτοπικής διάστασης μιας κατάστασης. Λέων. Η νέα εβδομάδα θέλει να σε βάλει στο επίκεντρο των εξελίξεων, να σε βοηθήσει ώστε να προχωρήσεις σε αποφάσεις και δράσεις που ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες συνθήκες στον επαγγελματικό τομέα, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να βάλεις κάποια πράγματα σε τάξη και να προχωρήσεις παρακάτω. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε διατηρεί στο προσκήνιο των εξελίξεων, αφού καλείσαι να δοκιμάσεις να ακουστείς και να φανείς. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα έχει διπλή εικόνα για εσένα, αφού από τη μία πλευρά μπορεί να σε οθήσει να ξεκουραστείς από μια έντονη καθημερινότητα, από την άλλη όμως πλευρά ενδέχεται να σε γεμίσει με σκέψεις και προσπάθεια να λειτουργήσεις στο σκοτάδι. Τοξότης, τη νέα εβδομάδα μπορεί να βρίσκεσαι σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει κάποια δικαστήρια, τα οποία θα δώσουν τη λύση σε θέματα που σε απασχολούν και τα οποία δεν φαίνεται να λύνονται τόσο εύκολα όσο θεωρούσες. Εγώ καιρός. Τα άστρα μοιάζουν να κουβαλούν μαζί τους εξελίξεις που επηρεάζουν την ισορροπία των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις τα λεγόμενα και τις προκλήσεις της άλλης πλευράς και να μπορέσεις να εκφράσεις τη δική σου θέση σου απέναντι σε λόγια που σε επηρεάζουν. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα είναι αρκετά πιθανόν να σε φέρνει αντιμέτωπο με προκλήσεις στο χώρο της δουλειάς ή της προσωπικής σου ζωής. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να φέρει εξελίξεις στον τομέα της υγείας σου ή της εργασιακής σου καθημερινότητας. Θα χρειαστεί να είσαι προσεκτική με κάποιες υπερβολές στη διατροφή σου και να αποφύγεις να δελεαστείς από προσκλήσεις που μπορεί να σε επιβαρύνουν.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στη Ρόδο βρίσκεται η μόνιμη βάση όπου ζει και εργάζεται ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τον χωρίζει από τον αδελφό του, Γιάννη Τσιμιτσέλη, οι δυο τους διατηρούν μια στενή σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη. Με αφορμή τα γενέθλια του Λάμπρου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση, μοιραζόμενος με τους ακολούθους του δύο εικόνες από το προσωπικό του αρχείο. Στη μία απεικονίζονται σε παιδική ηλικία, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τη σημερινή τους εικόνα. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλη συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα σύντομο ευχετήριο μήνυμα. Στην κοινή πορεία με το σύζυγό της Άκη Πάντο αναφέρθηκε η Λένα Παπαλιγούρα, σχολιάζοντας ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό της να συμβιώνει τόσα χρόνια με ένα άλλο πρόσωπο, ενώ πρόσθεσε ότι ο γάμος τους είναι καλύτερος από τις προσδοκίες που είχε. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας μεταξύ άλλων για το σύζυγό της. Αναφερόμενη στη σχέση τους και σε όσα έχουν ζήσει μαζί, η Λένα Παπαλιγούρα εξήγησε πως ο γάμος τους έχει εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο είχε φανταστεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταξύ τους σχέση και στα στοιχεία που την κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Όσο για την καθημερινότητα με τα δύο παιδιά τους και το πόσο εύκολο είναι να μεγαλώνει κανείς αγόρια, η ηθοποιός τόνισε πως η ανατροφή των παιδιών έχει τις δυσκολίες της, όμως η ίδια αισθάνεται τυχερή για τον ρόλο που έχει ο σύζυγός της, ως σύντροφος και πατέρας. Παράλληλα, σημείωσε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο με τα παιδιά της και δεν αισθάνεται ότι δυσκολεύεται στην καθημερινότητά τους.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Ο παρατεταμένος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη αποκάλυψε τις σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα υγείας, την παραγωγή ενέργειας, τα δίκτυα μεταφορών και τις υποδομές του τουρισμού, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις να προσαρμοστούν σε όλο και πιο συχνά κύματα ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι ακραίες συνθήκες ανέβασαν τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες, ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για την προστασία εκατομμυρίων πολιτών. Επιστήμονες και κρατικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και έντονα. Από τη Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, η παρατεταμένη ζέστη, η ξηρασία και οι πυρκαγιές τείνουν πλέον να γίνουν το μόνιμο σκηνικό του καλοκαιριού. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε στο κόκκινο και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης. Στην Ουγγαρία, η παρατεταμένη ξηρασία και η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ επηρέασαν σοβαρά τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας, ο οποίος βασίζεται στα νερά του ποταμού για την ψήξη των αντιδραστήρων του. Οι αρχές ζήτησαν από τις μεγάλες βιομηχανίες αλλά και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Στη Γερμανία εντείνονται οι φόβοι για τις επιπτώσεις της ξηρασίας στις μεταφορές και τη βιομηχανία, καθώς η στάθμη του Ρήνου και άλλων ποταμών συνεχίζει να πέφτει.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.
1: Πώς να

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
4: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
10: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

τα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πύρινο της χνότο

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Κολομβία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και μεγάλες ζημιές. Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλία, σε εξέλιξη πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη και στα Κοτέικα. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας, ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Έτοιμος για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός, ενώ ανακοινώθηκε η αποστολή. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Ολλανδίας και θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρουν την πρόκριση. Χαμόγελα έφερε η τελευταία προπόνηση πριν από την Τσεσεκά στον Τζέικοπ Νίστρουπ, αφού οι Τετέι και Ντέσσερς προπονήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι. Ο Νίκλας Ελίασον φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ρόμπι Γιούρ, που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Βόλος Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ο Όφη φέρνει στην Κρήτη τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Νάξος, Χάνια, 33 Λίμνος, 35 Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Σέρες, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 39 Άρτα, Καλαμάτα.
0: Της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει σε μια κατάσταση που ξεφεύγει από τη λογική και την πραγματικότητα, κάτι που όμως φαίνεται να έχεις ανάγκη για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον ρεαλισμό της ζωής σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να καταλάβεις πως δεν μπορείς να συνεχίσεις να ασχολείσαι με θέματα της δουλειάς ή της καθημερινότητας σου, αφού δεν πρόκειται να λήξουν στον χρόνο που έχεις στο μυαλό σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα που έχουν να κάνουν με ένα σπίτι σου μακριά από το καθημερινό σου περιβάλλον ή με ένα ταξίδι που θέλεις να κάνεις. Ίσως να χρειαστεί να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος για να κανονίσεις θέματα ιδιοκτησίας που εμπεριέχουν και την άποψη και γνώμη τρίτων. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάποιες συνειδητοποιήσεις που έχουν έντονη την έννοια της παρόρμησης ή της ουτοπικής διάστασης μιας κατάστασης. Λέων. Η νέα εβδομάδα θέλει να σε βάλει στο επίκεντρο των εξελίξεων, να σε βοηθήσει ώστε να προχωρήσεις σε αποφάσεις και δράσεις που ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες συνθήκες στον επαγγελματικό τομέα, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να βάλεις κάποια πράγματα σε τάξη και να προχωρήσεις παρακάτω. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε διατηρεί στο προσκήνιο των εξελίξεων, αφού καλείσαι να δοκιμάσεις να ακουστείς και να φανείς. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα έχει διπλή εικόνα για εσένα, αφού από τη μία πλευρά μπορεί να σε οθήσει να ξεκουραστείς από μία έντονη καθημερινότητα, από την άλλη όμως πλευρά ενδέχεται να σε γεμίσει με σκέψεις και προσπάθεια να λειτουργήσεις στο σκοτάδι. Τοξότης, τη νέα εβδομάδα μπορεί να βρίσκεσαι σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει κάποια δικαστήρια τα οποία θα δώσουν τη λύση σε θέματα που σε απασχολούν και τα οποία δεν φαίνεται να λύνονται τόσο εύκολα όσο θεωρούσες. Εγώ καιρός. Τα άστρα μοιάζουν να κουβαλούν μαζί τους εξελίξεις που επηρεάζουν την ισορροπία των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις τα λεγόμενα και τις προκλήσεις της άλλης πλευράς και να μπορέσεις να εκφράσεις τη δική σου θέση σου απέναντι σε λόγια που σε επηρεάζουν. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα είναι αρκετά πιθανόν να σε φέρνει αντιμέτωπο με προκλήσεις στο χώρο της δουλειάς ή της προσωπικής σου ζωής. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να φέρει εξελίξεις στον τομέα της υγείας σου ή της εργασιακής σου καθημερινότητας. Θα χρειαστεί να είσαι προσεκτική με κάποιες υπερβολές στη διατροφή σου και να αποφύγεις να δελεαστείς από προσκλήσεις που μπορεί να σε επιβαρύνουν.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στη Ρόδο βρίσκεται η μόνιμη βάση όπου ζει και εργάζεται ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τον χωρίζει από τον αδελφό του, Γιάννη Τσιμιτσέλη, οι δυο τους διατηρούν μια στενή σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη. Με αφορμή τα γενέθλια του Λάμπρου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση, μοιραζόμενος με τους ακολούθους του δύο εικόνες από το προσωπικό του αρχείο. Στη μία απεικονίζονται σε παιδική ηλικία, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τη σημερινή τους εικόνα. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλη συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα σύντομο ευχετήριο μήνυμα. Στην κοινή πορεία με το σύζυγό της Άκη Πάντο αναφέρθηκε η Λένα Παπαλιγούρα, σχολιάζοντας ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό της να συμβιώνει τόσα χρόνια με ένα άλλο πρόσωπο, ενώ πρόσθεσε ότι ο γάμος τους είναι καλύτερος από τις προσδοκίες που είχε. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας μεταξύ άλλων για το σύζυγό της. Αναφερόμενη στη σχέση τους και σε όσα έχουν ζήσει μαζί, η Λένα Παπαλιγούρα εξήγησε πως ο γάμος τους έχει εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο είχε φανταστεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταξύ τους σχέση και στα στοιχεία που την κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Όσο για την καθημερινότητα με τα δύο παιδιά τους και το πόσο εύκολο είναι να μεγαλώνει κανείς αγόρια, η ηθοποιός τόνισε πως η ανατροφή των παιδιών έχει τις δυσκολίες της, όμως η ίδια αισθάνεται τυχερή για τον ρόλο που έχει ο σύζυγός της, ως σύντροφος και πατέρας. Παράλληλα, σημείωσε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο με τα παιδιά της και δεν αισθάνεται ότι δυσκολεύεται στην καθημερινότητά τους.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Ο παρατεταμένος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη αποκάλυψε τις σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα υγείας, την παραγωγή ενέργειας, τα δίκτυα μεταφορών και τις υποδομές του τουρισμού, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις να προσαρμοστούν σε όλο και πιο συχνά κύματα ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι ακραίες συνθήκες ανέβασαν τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες, ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για την προστασία εκατομμυρίων πολιτών. Επιστήμονες και κρατικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και έντονα. Από τη Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, η παρατεταμένη ζέστη, η ξηρασία και οι πυρκαγιές τείνουν πλέον να γίνουν το μόνιμο σκηνικό του καλοκαιριού. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε στο κόκκινο και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης. Στην Ουγγαρία, η παρατεταμένη ξηρασία και η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ επηρέασαν σοβαρά τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας, ο οποίος βασίζεται στα νερά του ποταμού για την ψήξη των αντιδραστήρων του. Οι αρχές ζήτησαν από τις μεγάλες βιομηχανίες αλλά και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Στη Γερμανία εντείνονται οι φόβοι για τις επιπτώσεις της ξηρασίας στις μεταφορές και τη βιομηχανία, καθώς η στάθμη του Ρήνου και άλλων ποταμών συνεχίζει να πέφτει.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
5: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
6: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
6: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Πες του μάτια μου να πάει να...

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 10 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1675, ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολος ο Δεύτερος, θέτει το θεμέλιο λίθο του αστεροσκοπίου του Greenwich. 1793, εγκαινιάζεται το Μουσείο του Λούβρου. 1913, υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου με την οποία λήγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Βουλγαρία, καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτάται στην Ελλάδα. 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1960, γεννιέται ο Ισπανός ηθοποιός Αντώνιο Μπαντέρας. 1990, το μη επανδρωμένο διαστημόπλιο Μαγκελάνος φτάνει στον πλανήτη Αφροδίτη.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
11: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
12: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
13: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνική Κλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh.

0: για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.

0: smoke the pain away. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22.

0: Benlik van de dokter. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Κολομβία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και μεγάλες ζημιές. Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλία, σε εξέλιξη πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη και στα Κοτέικα. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας, ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Έτοιμος για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός, ενώ ανακοινώθηκε η αποστολή. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Ολλανδίας και θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρουν την πρόκριση. Χαμόγελα έφερε η τελευταία προπόνηση πριν από την Τσεσεκά στον Τζέικοπ Νίστρουπ, αφού οι Τετέοι και Ντέσσερς προπονήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι. Ο Νίκλας Ελίασον φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ρόμπι Γιούρ, που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Βόλος Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ο Όφη φέρνει στην Κρήτη τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνο Παπαδάκη.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Νάξος, Χάνια, 33 Λίμνος, 35 Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Σέρες, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 39 Άρτα, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ακαδημία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

cama ya. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιά.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη αποστολή. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση?

είναι κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι, την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.